soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
5: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Τώρα αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Δύο λέδι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα το διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί το τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται να επεκταθεί το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανίου της Ισμαήλ, στην νοτιοδυτική ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού, κάτι διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι ΝΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στο Παγκρίτιο το Super Cup. Με διπλή ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί απόψε στις 10:10 ο τελικός του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλημαστήριο που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη και η Άρια Νομοπούλου θα είναι και οι δύο παρούσες. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ.
5: Ο καιρός.
4: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μάρσο, μιλάτε.
7: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
6: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
7: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
6: Α, τι κάνετε.
7: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
10: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
9: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένδυση μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
11: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
9: Κρύε.
12: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά
10: Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
11: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
12: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Αχ, μένουμε πάντα παιδιά όσο έχουμε τα νιάτα, λέει ο στίχος. Μα όσο έχουμε τα νιάτα, λογικό είναι να είμαστε και παιδιά. Το θέμα είναι να μένουμε παιδιά όταν δεν έχουμε τα νιάτα. Καλή ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Πέμπτη και 13 δεν κρύβει κάποιο κίνδυνο, εκτός αν το 13 έτσι κι αλλιώς είναι μια επικίνδυνη ημερομηνία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, οπότε 211-10-88-80 για να επικοινωνείτε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο στο 211-8-80. 88-80, ναι. Είδες, να το πω πάλι, να το πω πάλι. Είναι 211-10-88-80. Είναι πρωί ακόμα και μπερδεύω τα νούμερα. Τόσες μέρες, ρε παιδί μου, το λέω μια χαρά. Ούτε που το κοιτάζω καν, δεν με αφορά. Σήμερα δεν μου κάτσε. Ελπίζω να μην πάει έτσι όλη η μέρα. Λοιπόν, για τα email μας, radio@parapolitika.gr. Σωστά το είπα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία». Ο κύριος Στέφανος, μπείτε, σερφάρετε, σχολιάστε, κάντε ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ρετρό έντυπες ρεκλάμες, δηλαδή από προϊόντα που έχουμε αγαπήσει όταν ήμασταν παιδιά. Εξακολουθούμε βεβαίως να τα αγαπάμε, αλλά τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει περίπατο. Και δεν θα γυρίσουν ποτέ μάλλον. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες, να ξεκινήσουμε, διότι σας έχω πει ότι αν δεν σκάσουν καλημέρες, τι να την κάνουμε τη συνέχεια της εκπομπής, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε, radio@parapolitika.gr, περιμένω. Έτσι, εκεί θα σας αφήσω την Bossa Nova μέχρι να στείλετε. Την Bossa Nova του Λαβράνου, να το λέμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Ραντεβού στον αέρα». Φοβερή ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, την Ελένη Προκοπίου, τον Ανδρέα Ντούζο και τους δύο βοιατζίδες, τα ξαδερφάκια, τον Γιάννη και τον Γιάννη. Ο ένας ο τραγουδιστής, ο άλλος ο ηθοποιός. Η Μάρθα Καραγιάννη που ήταν η Λία Κούρτη και η αδερφή της η Χλώη Λιάσκου που ήταν η Έλλη Κουρτίνογλου. Διότι η Κούρτη ήταν η ηθοποιός, οπότε το είχε κόψει και το είχε κάνει καλλιτεχνικό, ας πούμε, Λία Κούρτη. Ενώ η Χλώη Λιάσκου ήταν ακόμα, λέει, στη σχολή και ήταν Κουρτίνογλου. Όταν θα έβγαινε στο θέατρο θα γινόταν και αυτή η Κούρτη. Για να δούμε πού βρίσκεστε σιγά σιγά. Νομίζω ότι τώρα, από σήμερα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, θα είστε διακοπούλες. Η Αθήνα θα είναι κυριολεκτικά δική μας. Ναι, ρε παιδί μου, να βγαίνεις έτσι, όχι να περπατάς, εντάξει, το να περπατάς είναι σχετικά εύκολο έτσι κι αλλιώς. Σχετικά όμως, έτσι, μην το μπαίνετε και θάρρος. Αλλά να βγαίνεις μια βολτίτσα με το αυτοκίνητό σου, ανθρώπινα, και να μπορείς να πας από τη μία περιοχή στην άλλη μέσα σε 10 λεπτά και να μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, χωρίς να εμποδίζεις βεβαίως κάποιον, χωρίς να παρκάρεις, ας πούμε, στις ράμπες. Το τρομερό, ας πούμε, που είδα σήμερα το πρωί, εκτός από αυτούς που βλέπεις ότι έχουν αδειάσει οι θέσεις παρκαρίσματος και πάνε και παρκάρουν μπροστά σε μια ράμπα. Δηλαδή, ασύλληπτο. Και επίσης, το κορυφαίο που είδα σήμερα στην περιοχή μου ήταν η μία πλευρά του δρόμου που ήταν τελείως άδεια. Και είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό το οποίο έχει παρκάρει τόσο στραβά με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και τις άλλες τρεις κάτω. Και λέω, ρε παιδί μου, τόσο χώρο είχες. Τόσο χώρο, δεν μπορούσες λίγο να το ισιώσεις, λίγο.
φανταστείτε τι κάνει ο συγκεκριμένος οδηγός όταν εκεί γίνεται της κακομοίρας και βρίσκει μια θεσούλα τόση δά. Δεν θα έχει μείνει προφυλακτήρας για προφυλακτήρα. Δεν θα έχει μείνει φανάρι για φανάρι. Να μην μιλήσω για το χρώμα, το χρώμα του μπροστινού και του πίσω. Δεν το έβγαλα και μια φωτογραφία να το ανεβάσω, να ξέρετε ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο, να το αποφεύγετε. Λοιπόν, να έρχονται οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Βασίλη, σε εσένα και την παρέα σου, έτσι για το ξεκίνημα. Ναι, αλλά δεν μας γράφεις όνομα. Γράψε μας και πώς σε λένε. Κάπως πρέπει να σε λέμε κι εμείς. Πάντως, την καλημέρα μας σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα Βασίλη από την όμορφη Μελβούρνη στην Αυστραλία, ο Τζιμ. Είδες πιο γρήγορα αντιδράει η Αυστραλία παρά η Ελλάδα. Πού να το πεις αυτό και ποιος να σε πιστέψει. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Έτσι θα πάμε και την ερχόμενη εβδομάδα μαζί. Παρέα θα ξυπνάμε 8 με 10 το πρωί. Και θα θυμόμαστε όμορφα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Η Μπέμπα λοιπόν με τον Νίκο Γούναρη, Αλέκο Σακελάριος και Μιχάλη Σουγιούλ. Νωρίτερα ήταν ένα υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή. Αυτά που δεν ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο, του Γεράσιμου Λαβράνου και του Νίκου Λουκόπουλου. Ο Λαβράνος, όπως ακούτε, ειδικεύεται στην Ποσανόβα. Ειδικευόταν μάλλον. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να ξεφυλίσουμε παρέα το αγαπημένο άλμπουμ της ζωής μας γενικότερα. Θα δούμε τις φωτογραφίες όταν ήμασταν από μωρά μέχρι σήμερα. Γιατί όχι. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο στα Χανιά. Γράφει μια όμορφη και ζεστή καλημέρα από Χανιά. Με όλη την Αθήνα να έχει έρθει εδώ και να έχει μποτιλιάρισμα. Και έψαχνα πού έχει πάει το μποτιλιάρισμα, πού έχει πάει στα Χανιά. Καλημέρα και στον άλλο Νίκο που δεν μας είχε γράψει όνομα. Μας το έστειλε τελικά. Νίκο τον λένε. Καλημέρα και στον Ηλία. Λέει καλημέρα κύριε Στέφανε, λασκάρα παραδοσιακά μαζί σας εκεί στην Πρέβεζα. Ψάρια ταΐζω, τον κόσμο γυρίζω. Ελληνοφρένεια και μπακάλικο, λέει, οι καλύτερες εκπομπές του σταθμού. Το μπακάλικο είμαστε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε φιλικά Ηλίας. Γεια σου βρε Ηλία με τα ωραία σου. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία, όπου μας λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω σωστά το τηλέφωνο αυτή τη φορά. 2-11-10-80-8-80. Έχω πάθει φοβία πλέον και το κοιτάζω. Λέω κάτσε μην το ξαναπώ λάθος.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στο Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: στα φύλλη και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη.
1: Γαρουφαλός

Έτσι το γλεντάγαμε τότε, τη δεκαετία του 50, με τη λατέρνα εκεί στα στενάκια της πλάκας. Και φανταστείτε ότι όταν γυρίστηκε η ταινία το 1955, ήδη η λατέρνα ήταν ένα όργανο, να το πούμε, ρετρό. Υπάρχει μια σκηνή όπου είναι ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο σε ένα στενοσόκακο και παίζουν τη λατέρνα και εντυπωσιάζεται ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που τους ακούει. Μιλάμε για το 1955 τώρα, έτσι. Και λέει ο Φωτόπουλος, ένας αιώνας ζευγαρωμένος με έναν άλλον αιώνα μου δώσαν ένα τάλιρο. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στην Αναστασία. Καλημέρα, λέει η κυρ Στέφανε, από το Πόρτο Ράφτιο που φυσάει αρκετά δυνατά. Ας ελπίσουμε να μείνουμε μόνο στον αέρα και σε τίποτα άλλο. Να στείλω χαιρετισμού και στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά, στο Σπύρο Γιάννη και στην Έλλη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε στο 1961 να μείνουμε σε ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Είχαμε μιλήσει και χθες για τη συγκεκριμένη ταινία, για το Αλίμονο στους νέους, που γραφόταν με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα και πλέον είναι με ένα λάμδα και γιώτα. Και είχαμε εκνευριστεί λιγάκι, για να μην εκνευριστούμε και σήμερα, καλύτερα να ακούσουμε το τραγούδι. Α, όχι, δεν είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι μετά που είπα. Τώρα είναι ο Φωτόπουλος με τη Βούρτση, μάλιστα. Είναι από τα Κίτρινα Γάντια του 1960, πάλι όμως Αλέκος Σακελάριος.

Γραντίτσα, γραντίτσα που έλεγε και ο Νίκος Σταυρίδης στα κίτρινα γάντια στη Μάρο Κοντού. Εδώ ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Λέανδρος. Όχι εβίβαρε με τη λεμονάδα. Μαζί του η Μάρθα Βούρτση σε ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου. Το θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι. Εντάξει, οι ρήμες του Σακελάριου είναι μυθικές πραγματικά. Λοιπόν, η Γιώτα λέει την πιο γλυκιά καλημέρα μου στην αγαπημένη μου εκπομπή. Φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώτα μας. Για να βλέπω και τα μηνύματα των υπολείπων. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Θα το λέω μέχρι να πείσω τον εαυτό μου ότι το έμαθα. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζεύεστε και στη σελίδα από ό,τι βλέπω σιγά σιγά. Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος στο Instagram παρακαλώ. Α, να και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Είδε την ώρα που είμαι στον αέρα, κάνε τα μηνυματάκια, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρες λέει ο Δημήτρης, βεραντίτσα. Εμείς πάντως βεραντίτσα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, σε στούντιο είμαστε. Έχουμε και ένα παραθυράκι μικρό δεξιά μας, λίγο να βλέπουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Βεραντίτσα, βεραντίτσα το βράδυ πλέον. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο αλίμονο στους νέους. Και πάλι Αλέκος Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική και το κλασικό δίδυμο Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού.

Ένα υπέροχο τραγούδι, ένα υπέροχο ντουέτο. Ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού. Όχι μόνο τραγουδιστικά, αλλά και υποκριτικά. Τι ωραία που είχαν παίξει στο Αλίμονο στους νέους. Είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές ταινίες και αξίζει να τη βλέπεις νύχτα. Αργά, όπως μου είχε τύχει κάποτε στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου γύρισα αργά το βράδυ στο σπίτι και άνοιξα την εφημερίδα. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Μόνο εφημερίδες. Άνοιγες λοιπόν την εφημερίδα και έλεγες τι έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και ψάχνοντας το πρόγραμμα, βλέπω κάποια στιγμή πρέπει να την είχε γύρω στις 11 και μισή, κάπου εκεί 12. Είχε το Αλίμονο στους νέους και λέω θα κάτσω να το δω νυχτιάτικα να απορροθώ. Βγαίνει λοιπόν και η εκφωνήτρια τότε στην ΕΡΤ. Δεν ήταν η Νάκη Αγάθου τότε, ήταν κάποια άλλη, δεν θυμάμαι όμως. Και λέει θα προβληθεί πάρα πολύ παλιά ταινία τότε. Ήδη τη θεωρούσαν από τότε πάρα πολύ παλιά ταινία, του 1961, με τον Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού. Και πραγματικά ρε παιδιά, η αίσθηση που σου δίνει, ειδικά όταν ο Χόρν αρχίζει και μιλάει με τον έξω από εδώ, μέσα στο σπίτι, και βλέπεις τα έπιπλα να σηκώνονται, τους καθρέφτες να πέφτουν, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Και πώς μπόρεσε και σκηνοθέτησε κάτι τέτοιο ο Αλέκος Ακελάριος, ευρηματικότατος, πραγματικά με ελάχιστα μέσα σε σχέση με σήμερα. Πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει γυριστεί μια τέτοια ταινία σήμερα και πόσο δύσκολα το 1961. Όμως ήταν τέτοια η επιμονή τους στη λεπτομέρεια που πραγματικά το αποτέλεσμα όχι απλώς τους δικαίωσε, μάλλον τους ξεπέρασε κιόλας. Καλημέρα να στείλω και στον Παναγιώτη. Καλημέρα λέει από Σπάρτη Λακωνίας. Ακούω εν ώρα εργασίας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε Παναγιώτη. Και κάτσε να ολοκληρώσω και το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί το άφησα στη μέση. Βεραντίτσα λέει Βεραντίτσα, αλλά εμείς πάμε γραφιάκι. Ναι, αλλά είπαμε Δημήτρη μου και εμείς στουντιάκι είμαστε. Εσείς γραφιάκι, εμείς στουντιάκι. Δουλειά του ο καθένας. Θέλω τώρα να πάμε σε μια παράσταση που έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Να πάμε στην Οδό Ονείρων, έτσι, μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που είχε ανέβει τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν. Ήταν ένα είδος music hall επιθεώρησης, λίγο απ' όλα. Μια σειρά από νούμερα, τραγούδια και χορευτικά δρόμενα. Έτσι ονομάστηκε βεβαίως και ο δίσκος που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Η Οδός Ονείρων θεωρήθηκε ως μια απόπειρα ανανέωσης της επιθεώρησης, για την οποία συνεργάστηκαν, όπως είπαμε, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Αλέξης Σολωμός, ο Μίνος Αργυράκης και ο Μανώλης Καστρινός. Και οι πρωταγωνιστές βεβαίως ήταν ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και πολλοί νέοι ηθοποιοί της εποχής, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Κωνσταντίνου τότε ήταν νέος ηθοποιός. Χόρευε το κλασικό δίδυμο Καστρινός Ζόκα και έκτακτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι, πέρασε και η Αλίκη από την Οδό Ονείρων, η Νάνα Μούσχουρη και ο Ευγένιος Παθάρης με τον Καραγκιόζη του. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια, όσο ακόμα πεζόταν η παράσταση, περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως «Ο Ηθοποιός» με τον Δημήτρη Χόρν, «Το τρένο» με τη Ζωή Φιτούση, «Ο Κυρμιχάλης» και «Το μανούλα μου» με τον Λάκη Παπά. Και ο δίσκος δεν περιλαμβάνει τα τραγούδια που ερμήνευε η πρωταγωνίστρια του έργου, η Ρένα Βλαχοπούλου, επειδή η Ρένα ανήκε σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Στην αρχική έκδοση του βινιλίου, όσοι έχετε σε βινίλιο το δίσκο, δεν αναφερόταν πουθενά το όνομά της. Από το 2000 και μετά, όταν έγινε επανέκδοση σε CD, μπήκε το όνομα στους συντελεστές της παράστασης, αλλά δεν διασώζεται κάποια ηχογράφησή της και κρίμα. Η παράσταση βέβαια γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το Μετροπόλιταν ήταν ασφυκτικά γεμάτο καθημερινά και την παρακολούθησαν μάλιστα πολλές καλλιτεχνικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και είχε θεωρηθεί το αντίπαλον δέος της όμορφης πόλης, της παράστασης του Μίκη Θεοδωράκη, που πεζόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, στην ίδια οδό, στο Θέατρο Πάρκ.
Εμείς από την Οδό Ονείρων θα θυμηθούμε τη μαύρη Ford με τη Μάρο Κοντού.

Ατάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

είναι η μουσική των τίτλων από την ταινία «Η Χαρτοπαίχτρα». Η μουσική βεβαίως είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Αυτές οι καταπληκτικές μουσικές που έγραφε ο Μίμης Πλέσας στις εισαγωγές των ταινιών. 1965, Γιάννης Δαλιανίδης στη Φίνος Φιλμ. Η Χαρτοπαίχτρα, όπου την θεατρική, το σενάριο το θεατρικό το έχει προσαρμόσει κινηματογραφικά ο Γιάννης Δαλιανίδης. Το θεατρικό ήταν του Δημήτρη Ψαθά. Πρωταγωνιστές στην ταινία, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Λιλή Παπαγιάννη, ο Κώστας Βουτσάς, η Χλωή Λιάσκου, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Μπάμιας που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, και η Τσαπφόνο Ταρά. Η θεατρική παράσταση τώρα ανέβηκε στο Σανίδι το 1963 με την Κατερίνα Ανδρεάδη, την κυρία Κατερίνα όπως τη λέγαν τότε. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου το 1975 και το 1993, με τη Μέρη Αρώνη το 1982 και με την Άννα Παναγιωτοπούλου το 1988. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Το ξεφυλίζουμε από τις 8 και θα πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Και αφού πιάσαμε τη Ρένα Βλαχοπούλου, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι την Παριζιάνα, άλλη μια εκπληκτική ταινία της Ρένας Βλαχοπούλου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, μαζί με την Έρικα Μπρόγερ, τον Κώστα Καρά, το Χρόνια Εξαρχάκο, το Βαγγέλη Σιλινό, αλλά και τον Δημήτρη Καλυβοκά. Και τον τονίζω, τον Δημήτρη Καλυβοκά, ο οποίος έκανε τον Τζιμ Κούφο, τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πάθει έναν έρωτα τρελό με τη Ρένα Βλαχοπούλου και κάποια στιγμή βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και η Ρένα τραγουδά για τον Τζιμ Κούφο το εξής τραγούδι.

Αυτή ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία έκανε μια φοβερή σκηνή στην Παριζιάνα με τον Δημήτρη Καλυβοκά. Η ταινία είχε βγει στις αίθουσες το 1969. Βεβαίως, ο Χρόνης Εξαρχάκος ήταν αυτός ο οποίος άφησε εποχή με το ρόλο του στη συγκεκριμένη ταινία, όπου ήταν ο Λεό, ο τρελοζωγράφος. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να επικοινωνούμε radio@parapolitika.gr, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Να της πείτε μια καλημέρα βεβαίως, και δύο αν θέλετε. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος» στο Instagram πλέον. Εκεί θα βρείτε, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Και περάστε και από τα stories της σελίδας, διότι εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα πολύ σπάνιο υλικό από ραδιοφωνικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 80. Να σας πω μερικά, έτσι να ξέρετε τι γίνεται. Μπορείτε να βρείτε το ράδιο Αθήνε, το... ποιο άλλο, το Μπίκα, το θυμάστε, το Μπίκα που ήταν σαν το Χέμο. Προδέρμ, Φυτοκούρα Καμομήλα, Ράδιο Κορασίδη, Κόπερτον, Χόντος, στα πρώτα του βήματα. Το Σαμπουάνο Μόρ, τις χαρτοπετσέτες Ντέλικα και άλλα πάρα πολλά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αν μπείτε στα stories της σελίδας «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Μέχρι να γράψετε τις καλημέρες σας και να τις στείλετε στο radio@parapolitika.gr, για να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ημιτό. Μέχρι να πάμε, να θα πάμε, πού δε. Είναι που δεν είχαμε βάλει βενζίνη, τώρα όμως φύγαμε.

0: 9.38.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι

0: καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Παρεούλα θα πάμε μέχρι τις 10. Αλλά πριν υποδεχόμαστε στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Χαρακτηριστικά το πλοίο Δήλος, που αναχώρησε σε 7:25 με προορισμού στην Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη, κατέγραψε πληρότητα που άγγιξε το 96%. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του αρτασμού της κοιμήσεως τόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται τη σημερινή μέρα υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κλειστή μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν χθες στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τα ως τώρα επίσημα στοιχεία. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινέζες αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το στενό του ορμού παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσης οδού. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι ενεγωμένοι στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε από την άλλη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος του 2026 περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού της Ισμαήλ, στην νοτιοδυτική ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στα αθλητικά, σημαίνει ο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:53.81, κατέληψε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Με διπλή ελληνική παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Ανταμοπούλου, θα διεξαχθεί απόψε στις 10:10 ο τελικός του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ξανά κοντά σας, ο Βασίλης Κρυμπάς.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγα το ζευτεί. Ντε, κυρμέτιο, ντε, ντε, ντε, αχ, κυρμέτιο.

Όλοι εμείς οι κυρμέντιοι που έχουμε μείνει στην Αθήνα. Ντε και προχωράμε σιγά σιγά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή Άλμπουμ, το άλμπουμ της Πέμπτης. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα, 8 με 10 το πρωί θα συναντιόμαστε. Αυτή που ακούσατε πριν από λίγο ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου. Φωνάρα, μη μου πείτε. Και το εννοώ, δεν το λέω για πλάκα. Η ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» την έχετε δει σίγουρα πολλές φορές. Ήταν παραγωγή της Φίνος Φιλμ. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Νίκου Τσιφόρου. Μαζί με τον Νίκο Τσιφόρο στο σενάριο βεβαίως ήταν και ο Πολύβιος Βασιλιάδης. Οι πρωταγωνιστές Βασιλιάδου, Αυλονίτης, Ρίζος, Ξένια Καλογεροπούλου, μικρούλα τότε. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1959. Έτσι, Ξένια Καλογεροπούλου, ό,τι είχε έρθει από τις σπουδές της στην Αγγλία. Η Άντζελα Ζήλια που έπαιζε επίσης ήταν τραγουδίστρια. Και ο Στέφανος Λινέος ήταν νεαρός ακόμα σε ρόλους ζεν πρεμιέ. Λοιπόν, στον Κυρμέντιο, για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Ήθελα να το διασταυρώσω γιατί λέω κάτσε μην γίνει κανένα λάθος. Σε αυτή την ταινία, στο θησαυρό του Μακαρίτη, όλοι γνωρίσαμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν σε ένα κάδρο, που ήταν ο Μακαρίτης. Αυτό το κάδρο λοιπόν από το 1959 και μετά αρχίζει και εμφανίζεται σε πάρα πολλές ταινίες της Φίνος Φιλμ. Γεγονός. Ήτανε πάντα είτε ο Μακαρίτης, είτε ο θείος, είτε ο παππούς, είτε ο πατέρας. Ήτανε πάντα το ίδιο κάδρο σε κάποιο σημείο του σκηνικού στις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Και όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός ρε φίλε που εικονίζεται σε αυτό το κάδρο. Σε αυτό το κάδρο λοιπόν εικονίζεται ένας ηθοποιός, πραγματικός ηθοποιός, ο Βελισάριος Κοντογιάννης, τον οποίο τον έχουμε δει να παίζει και σε κάποιες ταινίες μικρά ρολάκια. Και πρώτη φορά το γνωρίσαμε ως Μακαρίτη Χαράλαμπο στο θησαυρό του Μακαρίτη. Τον έχουμε δει και στο Υπάρχει και Φιλότιμο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και στην Κυρία του Κυρίου με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Γκέλη Μαυροπούλου. Έχει παίξει, θα το συναντήσετε πανεύκολα αυτό το κάδρο. Αρκεί να αγαπάτε τις ταινίες της Φίνος Φιλμ. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, αν και οι περισσότεροι νομίζω ότι ήπιατε το καφεδάκι σας και σιγά σιγά πηγαίνετε προς τη θαλασσίτσα. Τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στον Ελευθέριο. Τι όμορφα λόγια μας έχει γράψει εδώ ο Ελευθέριος. Εξαιρετική λέει η εκπομπή σας, έχει ποιότητα, έχει ευγένεια. Συγχαρητήρια να σας ακούμε πολύ συχνά. Έτσι κι αλλιώς μας ακούτε πολύ συχνά στα Παραπολιτικά. Φαντάσου λέει εκεί που τον ακούμε τον Αύγουστο, λέει δύο φορές την ημέρα, να μπει και Τρίτη. (Laughs) 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την κυρία Ελένη Τάγκα. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος» και βρίσκεται στο Instagram. Χαιρετισμούς και στην κυρία Παναγιώτα από το Παγκράτη. Η Γεωργία επισημαίνει ότι σε μια ταινία το κάδρο το έλεγαν κουάδρο. Τέτοια νόστιμα συναντάμε εδώ στο άλμπουμ καθημερινά. Έτσι για να ξεκινάει καλά η μέρα μας ρε παιδί μου.
να μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1959. Να θυμηθούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μουσίτσα. Με εκείνο εκεί το ρίκο ρίκο ρίκοκο και μάγουλο βερίκοκο.

Ο Τάκης Μωράκης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Γιάννη Δαλιανίδη από τη Μουσίτσα του 1959, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους με τον τίτλο «Ο Θανάσης και η Μουσίτσα». Μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Γιονάκης, ο Κούλης Στολίγκας, ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι πολλοί και εξαιρετικοί ηθοποιοί. Να πάμε στο 1965 σε ένα remake ταινίας. Το 65 λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας γυρίζει την ταινία, πρωταγωνιστεί ουσιαστικά στην ταινία «Ιέ μου, Ιέ μου», που γύρισε ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γρηγόρης Γρηγορίου. Η πρώτη φορά που συναντάμε αυτό το σενάριο του Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, με τον τίτλο «Δελισταύρου και Υιός», με τον Βασίλη Λογοθετίδη και την Ήλια Λιβικού και την Τζέννη Καρέζη και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ήταν η μόνη φορά, δεν ξέρω γιατί, ενώ τον Βασίλη Λογοθετίδη τον θεωρώ τον σπουδαιότερο Έλληνα ηθοποιό, ξεκάθαρα. Ήταν η μόνη ταινία που νομίζω ότι κάτι δεν έδαινε. Δεν ξέρω γιατί. Όταν είδα λοιπόν το remake με τον Κωνσταντάρα το 1965, τρελάθηκα. Του πήγαινε Γάντι, και όχι μόνο του Κωνσταντάρα και του υπόλοιπου cast. Η ταινία γνώρισε και τρίτο remake με τη Ρένα Βλαχοπούλου αυτή τη φορά, που λεγόταν «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», τη δεκαετία του 70 πλέον. Όμως νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη εκδοχή του συγκεκριμένου σενάριου είναι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο «Ιέ μου, Ιέ μου». Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει κάνει και άλλα remake από ταινίες του Λογοθετίδη, τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν σαφώς υποδέστερα σε σχέση με τις ερμηνείες του Λογοθετίδη. Όμως το «Ιέ μου, Ιέ μου» ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και αξίζει να τις προσέξετε τις διαφορές και να κάνετε τη σύγκριση. Στο «Ιέ μου, Ιέ μου» την διασκευή από το θεατρικό είχε κάνει ο Γιώργος Λαζαρίδης και μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν η Μάρο Κοντού, ο Κώστας Καράς, η Λίλιαν Μινιάτη. Μέσα σε αυτή την ταινία υπήρχαν δύο τραγούδια. Το ένα ήταν με την Κλειώδε Νάρδου που λέγεται «Σαν μια βροχή», και το άλλο ήταν το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους της ταινίας και το ερμήνευε ο τότε πολύ δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής Τόνι Πινέλι. Κάπως έτσι ξεκινούσε το «Ιέ μου, Ιέ μου» με το «Per sempre».

0: πεις.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Charms και μείναμε στο κλίμα του Τόνι Πινέλη που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα σας και πάλι, 24 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλω καλημέρα στην Αλεξάνδρα, λέει καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την τόσο ωραία συντροφιά που μας κρατάτε με αυτά τα υπέροχα παλιά τραγούδια. Να είσαι καλά Αλεξάνδρα μου. Χαιρετισμού στον Ιάκωβο, καλημέρα φίλε αλμπουμίστα. Ξεχάσατε να αναφέρετε τον Νίκο Φέρμα στο θησαυρό του Μακαρίτη. Ναι, ήταν παράληψη, η αλήθεια μου δεν μπορώ να τους πω όλους, αλλά κάποιοι μου ξεφεύγουν. Δεν μπορώ να θυμάμαι τους πάντες που έχουν παίξει σε ένα κινηματογραφικό φιλμ, αλλά ωστόσο ο Νίκος Φέρμας ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή στον ελληνικό κινηματογράφο και πρέπει να τον θυμόμαστε. Θυμάμαι μάλιστα ότι όταν μπαίνει στην αίθουσα στο θησαυρό του Μακαρίτη που έπαιζε ο Νίκος Φέρμας, όταν μπαίνει στην ταβέρνα η Γεωργία Βασιλιάδου που είχε καθυστερήσει γιατί είχε πάει στο κομμωτήριο.
1: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Και η Βίκυ Βανίτα έπαιζε στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Κώστας Καπνίσης είχε γράψει τη μουσική. Οι Charms όμως δεν είπανε μόνο ένα τραγούδι εκεί, είχαν πει και ένα ακόμα.

Λοιπόν, το θυμήθηκα τώρα. Ναι, αυτό το τραγούδι ήταν από το Δασκαλάκο που ήταν Λεβεντιά με τον Κώστα Βουτσά και την Ελένη Ερήμου. Κώστας Τσερώνης και Πέτρος Πολάτος, οι Charms μας τίμησαν το Φύγε. Για κάτσα να δούμε λίγο τα μηνύματα. Τι λέει ο Δημήτρης? Καλά, τα έχει βάλει με τα κερασάκια όπως πάντα. Όχι Δημήτρη μου, κερασάκια για να τονίζουμε τη ρετρότητα. Και ο καλός φίλος και συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο Αλέξανδρος, μου λέει: καλημέρα βρε ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Σκεφτόμουν ότι εκτός από τη ρετρότητα μπορούμε να λέμε και η ρετροσύνη. Φυσικά η ελληνική γλώσσα είναι υπέροχη και μπορούμε να την πλάθουμε. Αρκεί να μην την ισοπεδώνουμε. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μία γλώσσα αναπτύσσεται, πλάθεται και αναπτύσσεται στα καφενεία, στον απλό κόσμο. Όχι στα γραφεία πίσω από τους υπολογιστές. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα θέλω λίγο να το γυρίσουμε το κλίμα, να βάλουμε έτσι και καμιά πενιά ρε παιδί μου, να θυμηθούμε ας πούμε το Δημήτρη Παπαμιχαήλ που ξεκινούσε με χαμόγελο τη μέρα του στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Βέβαια του φεύγε πολύ γρήγορα το χαμόγελο όταν βρισκόταν αντιμέτωπος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το Σωτήρι, πώς λεγόταν εκεί το ψευδόνυμο, Σωτήρης και η Αγλαία, ναι. Αγλαία ήταν ο Δημήτρης και Σωτήρης ήταν η Αλίκη. Ο αιώνιος Αλέκος Ακελάριος. Οι πενιές του Γιώργου Ζαμπέτα.

κάπου εκεί στο Λουτρόπυργο ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Με κοιτάει ο Χρήστος Μυρίδης, διότι ξέρει πολύ καλά από την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Σε εκείνη την παραλιακή ταβέρνα που πήγαιναν οι εργάτες από το εργοστάσιο να φάνε γίγαντες, που ήταν μέλη, έτσι τους έλεγε ο Νικήτας Πλατής. Όπου βέβαια στην ταινία φαίνεται ότι η ταβέρνα αυτή είναι απέναντι από το εργοστάσιο. Στην πραγματικότητα δεν είναι απέναντι από το εργοστάσιο. Αν πάτε μια βολτίτσα από την παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, θα δείτε και το εργοστάσιο όπως ήταν τότε, σχεδόν. Και θα πρέπει να προχωρήσετε αρκετά παρακάτω για να βρείτε και την ταβέρνα, που έχει γίνει καφετέρια νομίζω αυτή τη στιγμή. Ανοίγει, κλείνει, ξανανοίγει, ξανακλείνει. Πάντως καφετέρια είναι. Αυτά λοιπόν γίνονταν τότε στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια το 1966. Νομίζω ότι ήταν όταν είχε φύγει ο Δημήτρης και η Αλίκη από τη Φίνος και είχαν πάει στο Δαμασκηνό Μιχαηλίδη, μετά πήγαν στον Καραγιάννη Καρατζόπουλο και το 68 ξαναγύρισαν βεβαίως στο Φίνο, διότι οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Και όταν περάσουν τα χρόνια πάνε και στον Παράδεισο. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Θα βρεθούμε και αύριο, θα βρεθούμε και ανήμερα της Παναγίας, 9 με 11 το πρωί το Σάββατο. Έτσι να το γλεντήσουμε λιγάκι. Προς το παρόν αφήνουμε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια και πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαβαλά, να θυμηθούμε τους Γλάρους. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.

Η Γλάρη με τον Πάνο Καβαλά και τη Βούλα Γκίκα στις δεύτερες φωνές. Ο Νίκος Μεϊμάρης έγραψε τους Γλάρους μαζί με τον Σπύρο Περιστέρη και το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, το Τζάντα. Που κυκλοφορούσε με την τζαντούλα γεμάτη με χαρτιά με στίχους μέσα. Έτσι βγήκε και το παρατσούκλι του. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάνο. Ούτε 20 λεπτά δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Τελευταίες καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Και αφού ξεκινήσαμε με πενιές, μήπως να συνεχίσουμε. Μανώλη Σιώτης και Μέρι Λίντα. Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

Αυτή ήταν η Μπέμπα Κυριακίδου και μοιραία μετά τη Μεριλίντα, διότι και η Μπέμπα Κυριακίδου υπήρξε σύζυγος του Μανώλη Χιώτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» το 1955, μια ταινιάρα του Νίκου Τσιφόρου, με Βασίλη Αυλονίτη, Γιώργο Καμπανέλη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Νίκο Ρίζο, Σπεράντζα Βρανά, Σμαρούλα Γιούλη. Τότε που γραφόντουσαν και εξαιρετικά σενάρια και εξαιρετικά τραγούδια. Ο Μιχάλης Σουγιούλ είχε γράψει τη μουσική και ο Γιώργος Γιανακόπουλος τους στίχους. Για να πάμε τώρα λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν μια ταινία της Φίνος Φιλμ που λεγόταν «Οξυπόλυτος πρίγκιπς». Με τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Ζωζό Σαπουντζάκη, το Διονύση Παπαγιανόπουλο, το Βαγγέλη Σιλινό, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ανάσκια Δά, το Δημήτρη Καλυβοκά. Κόσμος και Κοσμάκης έπαιζε στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική, ο Σύθιστε. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή, «Ο πρίγκιπας της Ελενίτσας». Το σενάριο είναι επηρεασμένο από την έλευση πολλών πλουσίων Αράβων στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, οι οποίοι συνήθιζαν να μοιράζουν ρολόγια στους υπαλλήλους των ξενοδοχείων. Γι' αυτό και βλέπουμε και το Βουτσά που υποδύεται τον πρίγκιπα να δίνει από εδώ και από εκεί ρολόγια. Με τη μαεστρία του Γιάννη Δαλιανίδη, η Ζωζό Σαπουντζάκη κατάφερε να δώσει έγκλη και πλούτο στην ταινία, μεταφέροντας το εκρηκτικό της ταμπεραμέντο στις επόμενες γενιές. Και ένα τραγούδι που μας έχει μείνει από εκείνη την ταινία.

Η πληθωρική Ζωζό Σαπουντζάκη από τον Ξυπόλυτο Πρίγκιπα. Πέρασε και αυτό το δίωρο, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό. 7 λεπτά στη διάθεσή μας για να βάλουμε τα τελευταία μας τραγούδια, να πούμε τις τελευταίες μας καλημέρες. Βέβαια και αύριο 8 με 10 εδώ θα είμαστε, μην νομίζετε. Να ξαναγυρίσουμε για λίγο στην Παριζιάνα για να θυμηθούμε τη Μαρινέλα που τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Άκοδα Σκαλόπουλο το Ζωγραφισμένα στο χαρτί. Η σκηνή που έχουν μπει όλοι στην ταβέρνα και χορεύουν και η Μαρινέλα κρατάει και τον Τέφι και μαζί της χορεύει και η υπέροχη Ρία Δελούτσι. Κάπου εκεί είναι και ο Χρόνης. Ωραία παρέα.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Τζάμπο, 2-4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε

0: Φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιος. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ακού Κόσμος 938.

Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σε αυξημένη φυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Κλειστή μέχρι νωτέρα ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν χθες στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και σε μια μικρή περιοχή στην Πορτογαλία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τα έως τώρα επίσημα στοιχεία. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα στις 15 Αυγούστου. Ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ένταξή του στο Νέο Κόμμα. Η απόφαση του Μάμογλου ακολουθεί τη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού και την ίδρυση του Νέου Κόμματος από τον Οσγκούρ Ροζέλ και από σκισθέντες βουλευτές. Ο Μάμογλου παραμένει έγκλειστος στη φυλακή για περισσότερο από ένα χρόνο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 για περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου απέτησαν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται εμπλό πάνω από 200 ημέρες έπειτα από ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τη ψυχική υγεία των αυτών. Σε μήνυμά του που δημοσιοποίησε μέσω του έξω, ο γερουσιαστής Ρουμπέν Γκαλιέγκο ζήτησε να πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη ελέγχου από τη διακομματική αντιπροσωπεία της Γερουσίας για τη διερεύνηση της κατάστασης. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στον Παγκρίτιο το Super Cup. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλιχτ απόψε στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας τώρα η Τζούλη Τσίγκα. Παραπολιτικά 90,1.

καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά στους 90,1. 6 λεπτάκια μετά τις 10 λέει το ρολόι μας. Είναι 5η 13 του μήνα και είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί περιμένουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των μποφόρ και της ζέστης. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα όμως, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Δεν ξέρω, είδατε την έκλειψη ηλίου χθες, αποκλείεται γιατί ήταν ορατή σε ελάχιστα ή σε κανένα σημείο από την Ελλάδα, αλλά οι υπόλοιποι σε πολλά σημεία της Ευρώπης κατάφεραν να τη δουν. Ας πούμε στη Βρετανία έχουν κατασκηνώσει από το πρωί, σε διάφορα σημεία πολύ. Στην Ισπανία, η Ισπανία βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου. Υπολογίζεται ότι έως και 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν εκεί για να δουν την έκλειψη του ηλίου, αυτή που είναι μια σπάνια ολική έκλειψη. Μας έλεγε χθες η κυρία Μεταλινού, η αστροφυσικός, ότι η επόμενη ανάλογη θα είναι το 2080, οπότε είναι βέβαιο ότι εμείς δεν θα τη δούμε. Δεν ξέρω τι θα δουν οι επόμενοι. Βήθησε λοιπόν στο σκοτάδι διάφορες περιοχές του κόσμου για πολύ λίγο και ήταν ορατή από την Ισλανδία ως την Ισπανία σε διάφορα σημεία. Εμείς τώρα εδώ και χωρίς να δούμε έκλειψη ηλίου, δεν πειράζει, είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες και θα την πάμε παρέα για ένα τρίωρο ως τη μία, να σας κάνουμε παρέα εδώ, να σας ενημερώσουμε, να τα πούμε γενικά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα εδώ πάντα, βασικός πυλώνας, απαντά σε εσάς το 211 10 88 80. Αν θέλετε μας στέλνετε τα mail σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr, για να τα λέμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία το μεσημέρι.

Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε κάποιες περιφέρειες. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική. Είναι βαθμός επικινδυνότητας 5. Ακραίο, έτσι τον χαρακτηρίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που θα πνέουν τις επόμενες ώρες και της ξηρασίας που υπάρχει, αυτό το hot dry windy που λένε και οι μετεωρολόγοι. Είναι η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, είναι η Πελοπόννησος, είναι το Βόρειο Αιγαίο σε αυτή την κατηγορία. Και είναι και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές ακόμα, με κατηγορία κινδύνου 4. Εδώ στην Αθήνα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κλείσει Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου για κάθε δραστηριότητα, για διέλευση, για να πάνε επισκέπτες εκεί και οχήματα μέχρι νεοτέρας. Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Ενώ η Δημοτική Αστυνομία, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με περιπολίες. Επίσης υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και παραμονή στο πεδίο του Άρεως και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει 24-ωρη επιφυλακή τη Δημοτική Αστυνομία, το λέγαμε. Και υπάρχουν και έλεγχοι σε άλλες περιοχές πρασίνου. Και όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τώρα βέβαια υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις μεμονωμένες, είναι σίγουρο, των ανθρώπων που δεν ξέρω για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιο έτσι, κάπως λειτουργεί αλλιώς ας πούμε ο εγκέφαλος και θέλουν και να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως ο 59χρονος που συνελήφθη χθες στην Σύνδο και παραδέχθηκε ότι έχει προκαλέσει 6 εμπρισμούς μέχρι τώρα. Γιατί γύρναγε, λέει, από τη δουλειά, ήταν κουρασμένος, ήταν αυτό, έπινε και ένα ποτηράκι και μετά ήθελε έτσι να χαλαρώσει με αυτό, οπότε πήγαινε και έβαζε φωτιά. Υπάρχει και ντοκουμέντο με το όχημά του να σταματά σε ένα σημείο, να κατεβαίνει ο ίδιος, να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και μετά να φουντώνει φωτιά. Γυρνάς από τη δουλειά πυγμένος, ρε παιδί μου, Θανάση μου, θες λίγο να χαλαρώσεις, κάτι να κάνεις. Συγγνώμη.

σκούρα τα πράγματα και σε ευρωπαϊκές χώρες, αν και ο συναγερμός δεν είναι όπως εδώ νομίζω αυτές τις μέρες. Στη Γαλλία, ας πούμε, χθες απομακρύνθηκαν περίπου 1.200 κατασκηνωτές λόγω των πυρκαγιών από το Παντεκαλέ. Αλλά τι σας λέω τώρα, εσείς ετοιμάζετε βαλιτσούλες, σακουβαγιάς, μπαγκάζια, backpacks και διάφορα άλλα για να φύγετε έστω και για ένα τριμεράκι τώρα. Από το τίποτα σου λέει καλύτερο και αυτό. Έχουμε λοιπόν κορύφωση της εξόδου των αδιούχων αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα, αύριο κυρίως νομίζω, έξοδος των αδιούχων. Πολλοί ταξιδιώτες φεύγουν από την Αθήνα και τα λιμάνια του Πειραιά, άλλοι για να ξεκινήσουν τώρα τις διακοπές τους, άλλοι για να πάνε μόνο για Σαββατοκύριακο και να γυρίσουν. Όσοι κινήσετε προς Πειραιά, φύγετε λίγο νωρίτερα γιατί έχει αυξημένη κίνηση, καθώς είναι πολλά τακτοπλοϊκά δρομολόγια και κυρίως τώρα το πρωί. Και καλό ταξίδι και καλά να περάσετε και να μείνετε όσο περισσότερο μπορείτε. Οι υπόλοιποι εδώ μείνετε στα παραπολιτικά σε 90,1 να περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο. Πάμε για το πρώτο μας.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: είναι η ώρα, νομίζω, να πάμε σιγά σιγά στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Αύριο θα έχουμε τις Σαββατοκυριακάτικες ή Σαββατιάτικες εφημερίδες. Βγαίνουν όλα νωρίτερα για την αργία του, λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου. Τώρα πάμε να δούμε τις εφημερίδες της Πέμπτης. Ξεκινάω από την απογευματινή. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο της εφημερίδας, το μεγάλο αστρονομικό θέαμα της χρονιάς. Πρόκειται για την πρώτη στον 21ο αιώνα, για τη γυραιά Ήπειρο, τουριστικός πυρετός σε Ισπανία και Ισλανδία, γράφει απογευματινή. Ηνωμένες Πολιτείες, παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των οριών ηλικίας, όπου φύγει για τη σύνταξη, πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 220.000 ως το τέλος του έτους. Τραγωδία στην Κύμολο, ορολογιακές βόμβες, οι παλιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες για το 17χρονο που έχασε τη ζωή του. Πιλωτική εφαρμογή, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Στα πολιτικά, γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τσίπρα τη δεύτερη Κυριακή και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Τσίπρα στάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία, ο Αλέξης. Παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφίων, μόλις ένας στους πέντε έγινε δεκτός, κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης. Πάμε στα νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Προθεσμία 4 μηνών για την αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί. Ποια είναι τα φορολόγητα όρια κληρονομιάς. Τι ισχύει για συζύγους, ανήλικα τέκνα και καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι αλλάζει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας στα φρούτα, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους, γράφει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Σταυρούλα Πάσχου. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη, τα δύο λεπτά που έσβησε ο ήλιος. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκκας. Πολιτικό παρασκήνιο, οι υποκλοπές και οι αντιφάσεις τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Αλέξης Τσίπρας. Τα ρωμαϊκά μυστικά της Βασιλίσσης Σόλγας. Αποκάλυψη, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα. Κλιματική κρίση, η Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης. Έρευνα για το ΕΣΥ, γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Ο Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας, τα ποσά για 8.552 δικαιούχους, είναι αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Αναγνώριση χρήση κτησία σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Κρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Πόσα μέλη έχει αυτή η οικογένεια, ο Κούσνερ, Τραμπ και των υπολείπων. Η Δημοκρατία, ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Η πεθρωσμένη χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα της απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ο ριζοσπάστης Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου έχει αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντελ Κάστρο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται σήμερα. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα, γράφει ο ριζοσπάστης. Η εστία, η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση στη Συμφωνία της Μέκας, η προσπάθεια της Τουρκίας για την Αίγυπτο και ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, το ταξίδι Φιντάν στη Λιβύη.

Η εφημερίδα Ο Λόγος Fast Track. Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ορίστηκε ο ανάδοχος. Μόνιμος θεσμός, ο προσωπικός βοηθός, έως 1.939 ευρώ το μήνα. Νίκος Καρδαλιάς σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί. Θα το δούμε αυτό, με τα, ειδικά με το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταφέρεται μέσω των κουνουπιών. Η κόντρα δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των οριών ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά του σκιώδου στόλου, όπου την απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα.

Το μανιφέστο «Ο πόλεμος των Ρόουζ», εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία, Πασόκ versus Τσίπρα. Εθνική περηφάνεια για το Μίλτο Τεντόγλου, το παντοτινό διαμάντι της πατρίδας μας. Αντισημίτες, λιβερές, ακροαριστερές μειοψηφίες που πάνε κόντρα στα συμφέροντα της Ελλάδας. Το ρωσικό μήλον της Έριδος και η ελληνική επιλεκτική κόφωση. Η ναυτεμπορική σόναρ για υδρογονάνθρακες γεωτρήσεις, αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου. Κρίσιμες πρώτες ύλες, ο χρυσός του νέου κόσμου. Εκτείναξη της ζήτησης, ράλι τιμών, γεωπολιτικές ισορροπίες, τα ελληνικά κοιτάσματα και ο ρόλος του εξορρυκτικού κλάδου. Η One Voice, το Γιώργο για το ποδήλατο των Διέσυραν. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό ο λαός δεν γουστάρει τα μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής.

και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ποινική δίωξη σε 59χρονο για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ξέδινα επειδή ήμουν πιεσμένος, φέρεται να είπε στην πρώτη του αιτιολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Ένα πρωτότυπο συμπόσιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δίπλα στη θάλασσα της Χαλκιδικής. Κερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτήσει το δικό της μέλλον. Προτεραιότητα η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Ωραία, ωραίο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή. Αυτό είναι το Σα ραδιόφωνο και το ακούμε σήμερα με μια αφορμή, γιατί σαν σήμερα το 1932 ο Μαρκόνι ολοκλήρωσε με επιτυχία τα πρώτα πειράματά του με ραδιόφωνο βραχίων κυμάτων.

0: Έτσι με αυτό το ωραίο πιανάκι να το αφιερώσω λοιπόν εγώ το τραγούδι στο Δημήτρη που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα Τζούλη, λέει τώρα που είμαστε ακόμα εδώ και όταν φύγουμε διακοπές που θα αλλάξουμε την καθημερινή μας ρουτίνα, μόνο εσένα θα ακούμε. Ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ. Πιο ωραίο καλημέρισμα δεν ξαναείχα ποτέ νομίζω. Λοιπόν, πάμε, μιλάμε για διακοπές βέβαια, παραμονές 15 Αυγούστου, έτσι είναι, συνήθως αυτό κάνουμε, όμως τις ημέρες αυτές, τους μήνες αυτούς τους καλοκαιρινούς, όπως και τις άλλες περιόδους που εμείς περιμένουμε γιατί είναι γιορτινές, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, υπάρχουν υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή ανάγκη και είναι θέμα ζωής και θανάτου. Υπάρχει ανάγκη αίματος. Γιατί τα όποια αποθέματα στερεύουν, μειώνονται πάρα πολύ, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι, ειδικά στην Ελλάδα που έρχονται τόσα εκατομμύρια τουρίστες, υπάρχει τόσος κόσμος, υπάρχει κινητικότητα μεγάλη, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για αίμα. Και πολλές μονάδες εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και για τους ανθρώπους που είναι μεταγγιζόμενοι σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω διαφόρων ασθενειών. Και εδώ λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Να τα ακούσουμε από εκείνη καλύτερα που γνωρίζει πολύ καλύτερα τις ανάγκες αυτές. Καλημέρα κυρία Τσάγκαρη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμότερα για τη φιλοξενία μέσα από την πηγή του προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πείτε μας λίγο πώς έχει η κατάσταση.
1: Να πούμε 5 πράγματα για να τα καταλάβει απλά ο κόσμος και να δούμε και πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση για κάτι ώστε να μην έχουμε πλέον ποτέ ξανά αυτό το θλιβερό ραντεβού με την εποχική έλλειψη του Αυγούστου όπως την περιγράψατε. Σαν χώρα έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Η ασφάλεια και τη μετάγγιση και στην αιμοδοσία είναι κεκτημένο. Δεν μπαίνω καν σε αυτό. Το κομμάτι της επάρκειας επίσης έχει κάνει άλματα. Έχουμε καταφέρει και συλλέγουμε μέσα στον χρόνο 550.000 μονάδες αίματος.
0: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες.
1: Έχουν αυξηθεί οι αιμοδότες και πέραν αυτού έχουν βελτιωθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να συναρτάται και να εξαρτάται η αιμοδοσία από το συγγενικό περιβάλλον. Επομένως είναι πολύ μεγάλο και εκτιμένο για τη χώρα μας ότι καταφέραμε να έχουμε 70% κάλυψη από εθελοντική αιμοδοσία και 30% πλέον από το συγγενικό περιβάλλον. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όχι μόνο η Ελλάδα, πολλές χώρες του κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου ή για κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Ναι. Ειδικά τον Αύγουστο είναι αυτό που είπατε. Είναι μια εξίσωση που είναι απλή ακόμα και ο κόσμος να την καταλάβει. Είναι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, σωστή. Δεν μπορώ να το παραγγείλω για να το έχω. Η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Γιατί δεν δουλεύει με απόθεμα? Γιατί από όταν δώσει ο αιμοδότης το αίμα ζει και δίδεται σε περίπου ένα μήνα. Αν έχουμε λοιπόν δώσει το Μάιο και οι αιμοδότες μας το έχουν αυξηθεί, δεν δώσουν τον Ιούλιο, δεν δώσουν τον Αύγουστο, θα έχουμε έλλειψη. Ναι. Συν αυτό που είπατε, διπλασιασμό πληθυσμού λόγω τουρισμού, συν ότι οι ανάγκες μας, όπως επίσης είπατε, δεν πάνε διακοπές και τον Αύγουστο αυξάνονται. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που μεταγγίζονται 2 και 3 φορές το μήνα και που το αίμα είναι η θεραπεία τους. Έχουμε αύξηση ατυχημάτων που έχουμε θλιβερές πρωτιές στα ατυχήματα. Το αίμα το χρειάζεται από μια γυναίκα σαν το κετό μέχρι μια μεταμόσχευση που έχουμε άνοδο και μπράβο, αλλά θέλει πολύ αίμα, από ένα δακτικό μέχρι ένα έξυπνο χειρουργείο. Εν δυνάμει το χρειαζόμαστε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αιμοδοσία, η οποία στην κυριολεξία διαρκεί 10 λεπτά ως πράξη, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι από 18 μέχρι 65 μπορούμε να πάμε σήμερα, αύριο, μέσα τον Αύγουστο σε 96 αιμοδοσίες κρατικές που λειτουργούν κάθε πρωί αλλά και σε εξορμήσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείων και μπορούμε να μπούμε στο ΕΚΕΑ, στην ιστοσελίδα του και να δούμε πού ακριβώς γίνεται τι. Όλοι μπορούμε να βρούμε και στις διακοπές μας.
0: ΕΚΕΑ.gr είναι η ιστοσελίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: για να πάμε στις πληροφορίες για τον αιμοδότη, όπου υπάρχει ημερολόγιο, όπου φαίνεται και στις αιμοδοσίες που είναι σταθερές. Είναι τα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, που υπάρχουν και στην επαρχία φυσικά και στην Αττική και παντού και λειτουργούν κάθε πρωί, δεν θέλει καν ραντεβού. Ναι. Έτσι, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, θα μας πάρει ιστορικό 20 λεπτάκια, 10 λεπτάκια θα δώσουμε αίμα, θα φάμε ένα κρακεράκι και ένα χυμό. Και θα έχουμε σώσει 3 ανθρώπινες ζωές. Γιατί από το αίμα που δίνουμε, βγαίνει και το αιμοπετάλιο, που είναι πολύ ζωτικό για ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπείες, για πολυτραυματίες, πηγαίνει και το πλάσμα. Άρα με 10 λεπτά από το χρόνο μας, εφόσον το αίμα δεν παρασκευάζεται, σώζουμε 3 ανθρώπινες ζωές. Δεν ζητώ αίμα παραπάνω από ένα μήνα, ώστε να καλυφθεί ο Αύγουστος από τους αιμοδότες μας το Μάιο ή τον Ιούνιο.
0: Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε το εξής. Λέτε ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα. Ο αριθμός των αιμοδότων έχει αυξηθεί?
1: Καταρχήν, έχουμε κάνει βήματα πάρα πολύ σημαντικά πέρα από αυτό που σας είπα για την εθελοντική αιμοδοσία και το συμβολικό περιβάλλον, στους ποιοτικούς δείκτες. Το Μητρό των Αιμοδοτών της χώρας μας απαρτίζεται από 430.000 περίπου ανθρώπους. Να είμαι ειλικρινής, δεν είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες. Υπάρχει και το συγγενικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή την νόση, την ανάγκη, την πίεση. Εμείς ζητάμε, που θα πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε, να δώσουν αίμα. Τι έχουμε καταφέρει με λίγο παραπάνω εξωστρέφεια, και θέλει πολύ παραπάνω. Θέλει εκπαίδευση, θέλει υπουργειοπαιδεία, θέλει να μπει η αιμοδοσία μάθημα βιωματικό από τον νηπιαγωγείο, τολμώ να πω, στα 18 άλλα.
0: Θέλει. Αλήθεια είναι ότι θέλει.
1: Έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό δείκτη, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σας λέω για τις ηλικίες 18 με 25, που είναι τα νέα παιδιά, καταρχήν δίνει κανείς αίμα από 18 μέχρι 65.
0: Ναι.
1: Το μικρότερο ποσοστό μας το είχαμε, όχι μόνο εμείς και άλλες χώρες, το 18 με 25. Τα δύο τελευταία χρόνια, και αυτό είναι συγκλονιστικό και το θεωρώ το πολύ σημαντικό, γιατί είναι οι αιμοδότες του μέλλοντος, ο πληθυσμός μας γυράσκει, το 24, ενώ το ποσοστό ήταν 10,84 αυτή της ομάδας στη συμμετοχή, το 26 έχει πάει 16,13.
0: Ναι.
1: Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβει ο κόσμος, σε 10.000 νέα παιδιά, ενώ φυσικά πρόσωπα, που γίναν εθελοντές αιμοδότες. Και το στοίχημά μας είναι να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να δίνουμε αίμα 3 και 4 φορές το χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια, έχοντας ακόμα και ωφέλη για την υγεία μας. Ένα δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό ήταν ότι καταφέραμε να αυξήσουμε τους αιμοδότες πρώτης φοράς. Δηλαδή, με μια μικρή προσέλκυση που κάναμε παραπάνω, το ποσοστό της πρώτης φοράς ήταν το 24-17% οι νέοι αιμοδότες, 11% το 24, και το 26 πήγε 17%. Επίσης βελτιώθηκε ο δείκτης των λεγόμενων dormant donors, δηλαδή άνθρωποι που κάποια στιγμή δώσανε και απογοητευτήκανε, δεν ξαναδώσανε. Καταφέραμε και επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι, και από 21% είναι 34%. Ένα δείκτης επίσης που πρέπει να βελτιωθεί και μάλλον στηρίζεται σε μύθους είναι αυτός της γυναίκας. Δηλαδή, στα ποσοστά, στις 550.000 μονάδες που μαζεύουμε, είναι 3 άντρες προς μία γυναίκα. Και μάλλον εδώ είναι κάπου ο μύθος, υπάρχουν πολλοί μύθοι. Έχω περίοδο, δεν μπορώ να δώσω.
0: Ναι, όλο σχετίζεται με την έμινορύση, ας πούμε.
1: Με την έμινορύση, την οποία.
0: Ίσως και με το χαμηλότερο αιματοκριτή, κυρία Τσάγκαρη.
1: Ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε κάθε μήνα περίοδο, ένα από τα κομμάτια από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΣΥ που κάνει τις θυμοδοσίες κοιτάει πάντα είναι η πίεση επιτόπου πέρα από το ιστορικό και η αιμοσφαιρίνη επιτόπου.
0: Ναι.
1: 9 στις 10 γυναίκες, μην πω 99%, έχουν δεν έχουν περίοδο, αν δεν έχουν κάποιο παθολογικό νόσημα που να το κοιτούν, και αυτό εξετάζεται ξεχωριστά, μπορούν να δώσουν.
0: Ναι.
1: Δεν επηρεάζει η έμεινος ρύσης τον αιματοκρίτη ή την αιμοσφαιρίνη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι μύθοι. Έχω κάνει τατουάζ, παίρνω φάρμακα. Αλίμονο, μετά τα 50, ποιο δεν παίρνει κάτι για την πίεση?
0: Πραγματικά.
1: Ποιο δεν παίρνει κάτι για το ζάχαρο, ποιο δεν παίρνει κάτι.
0: Για τη χοληστερίνη, για οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Ό,τι είναι λοιπόν ρυθμισμένο, δεν αποκλείει τον αιμοδότη. Άρα ας μην αυτοεξαιρεθούμε και ας θέσουμε όλοι. Είναι 96 σταθερά σημεία και πάρα πολλές αιμοδοσίες που κάνουν τα νοσοκομεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Τώρα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έκανε τον Ιούλιο, θα ξανακάνει 25, 26, 27 Αυγούστου, 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα, 2 με 8.
0: Πείτε μας πάλι τις ημερομηνίες.
1: 25, 26, 27 Αυγούστου, 2 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, στο μετρό του Συντάγματος, όπου πραγματικά είναι ένα σημείο που έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Σωστό.
1: Και τους περιμένουμε πραγματικά όλους, είτε με ραντεβού είτε χωρίς ραντεβού, με 10 λεπτά, 3 ανθρώπινες ζωές.
0: 10 λεπτά 3 ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι, αυτό τα λέει όλα. Εγώ θέλω να πω αν είστε ικανοποιημένοι από, πώς να το πω, από τις διαφημιστικές καμπάνιες που γίνονται από τον αριθμό τους, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμη.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένη. Δεν έμαθα τα λόγια μου. Όπως και προσκαλώ τον κόσμο να καταλάβει ότι αν αιμοδότησε το Μάιο και τους τακτικούς αιμοδότες και τους νέους ανθρώπους, όλους, τώρα τον Αύγουστο, γιατί η εποχική έλλειψη είναι τον Αύγουστο, έτσι και λέω ότι εξωστρέφεια παραπάνω δείξαμε, αλλά πρέπει να γίνει μόνιμη, συντεταγμένη εκστρατεία ενημέρωσης κάθε έτος, στοχευμένη σε πληθυσμούς στόχους, άλλο στα νέα παιδιά, άλλο στους μεγαλύτερους ανθρώπους, σε όλα τα μέσα και με εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί το συλλογικό ασυνείδητο καλλιεργείται, η αιμοδοσία καλλιεργείται με γνώση, επανάληψη, εκπαίδευση και ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα στόχος μας και έλλειμμά μας, παρότι κάποια βήματα όντως τα κάναμε τον τελευταίο καιρό, είναι η σταθερή εκστρατεία ενημέρωσης με κάθε μέσο μαζί με εκπαιδευτικές δράσεις. Κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: Πολύ πιο έντονα.
0: Και να θυμόμαστε πάντα ότι πέρα και από τις συγκυριακές ανάγκες υπάρχουν και οι μεταγγιζόμενοι άνθρωποι, και εκεί η ανάγκη είναι μόνιμη και είναι θέμα ζωής επίσης.
1: Χιλιάδες πολυμεταγγιζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το αίμα δεν είναι υποστηρικτική θεραπεία, είναι η θεραπεία
0: τους. Είναι η θεραπεία τους, βέβαια.
1: Η θεραπεία τους. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλά δεν μπορούν να προγραμματίσουν κάτι, γιατί τώρα με την εποχική έλλειψη πρέπει να πάνε και 3 και 4 φορές σε ένα νοσοκομείο, ακριβώς γιατί προσπαθούμε να μην σπάσει το θεραπευτικό τους πρωτόκολλο. Αντί να πάνε λοιπόν 2 φορές, ακόμα και αν είναι από επαρχία, έρχονται και 3 και 4 φορές. Ταλαιπωρούνται, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, αγωνιούν. Και δεν είναι, είναι οι μεταμοσχεύσεις, είναι τα χειρουργεία. Κάθε ασθενής, κάθε ανθρώπινη ζωή, όταν συνειδητοποιήσουμε και αποκτήσουμε τακτική εθελοντική αιμοδοσία σταθερή, η εποχική έλλειψη, πιστέψτε με, θα εκλείψει. Και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: κυρία
1: ευχαριστώ.
0: Κυρία Τσάγκαρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς εδώ, κορίτσια, να καταραίει ο μύθος. Μπορούμε να δίνουμε κανονικά σαν τους άντρες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Το πρόβλημά μας εδώ αυτές τις μέρες είναι οι φωτιές που μπαίνουν αριστερά-δεξιά, ξεσπούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε τώρα λοιπόν συναγερμό για φωτιά στην Ίσο Κάλαμο της Λευκάδας. Αυτή εκδηλώθηκε πριν από καμιά ώρα. Έχουν κινητοποιηθεί και επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω, εφόσον υπάρχει και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και από ξηράς και από αέρος, να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, γιατί και η δασική έκταση εκεί στον Κάλαμο Λευκάδας.

Αυτή η τραγωδία με το 17χρονο που έπαθε ηλεκτροπληξία και κατέληξε στην Κύμολο αφήνει πίσω πολύ πόνο και αφήνει και πολλά ερωτήματα για το πώς ένα παιδί, ένα νέο παιδί την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο έπαθε ηλεκτροπληξία. Ακούμε ιστορίες από το παρελθόν πολλές φορές με απαρχαιωμένους πίνακες του ηλεκτρικού, με θερμοσύφωνες που είναι προβληματικοί, με διάφορα. Εδώ ερευνάται η υπόθεση, ήταν ένα παλιό σπίτι από ό,τι έχουν πει όλοι που ανακαινίστηκε αργότερα, ένα σπίτι που όπως είπε και ο δήμαρχος του νησιού πρέπει να είναι από το 70 ή ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά τώρα αυτό που εξετάζεται είναι συνολικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

0: Σημασία έχει ότι έφυγε ένα νέο παιδί.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
4: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνος ελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

άλλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου,

0: φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην νησίδα Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Επίσης 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην κουζίνα διαμερίσματος στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ πλέον έχει σβήσει. Παραμένουν προσωρινά τα μέτρα της τροχιάς για την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5, στην οποία εντάσσονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Κλειστεί μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εξοδούχοι του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να καταλείπουν την Αθήνα, κυρίως από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ακρέμη Μάμογλου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ένταξή του στο Νέο Κόμμα. Η απόφαση του Μάμογλου ακολουθεί τη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών και την είδηση του Νέου Κόμματος από τον Οσγκού Ροζέλ και από σκησθέντες βουλευτές. Ο Μάμογλου παραμένει έγκλειστος στη φυλακή για περισσότερο από ένα χρόνο, αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις το 1% των αναχαιτιστικών πυράβλων Patriot που χρειάζεται, τονίζοντας ότι η παραχώρηση ποσότητας αντίστοιχης με το 5% των αμερικανικών αποθεμάτων θα βοηθούσε τη χώρα να περάσει τον χειμώνα. Στα αθλητικά, το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο σε χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλεχτ απόψε στις 9:30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,15% αυτήν την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο ξανά, η Τζολίτσιγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε τώρα, αρκεί να έχετε ανοιχτό το ραδιοφωνάκι σας στους 90,1. Διότι είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες μας, τον Αθανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και βγάζει αυτή την εκπομπή στον αέρα, την Όλγα Καλατζή που έχει φροντίσει για όλη της την προετοιμασία, τον Βασίλη Κρυμπά που την έχει ντύσει με μουσικές και τραγούδια, η Ελένη Τάγκα που βοηθάει στην επικοινωνία μας μαζί σας μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Τα μηνύματά σας βέβαια που κάνουν ζωντανή αυτή την εκπομπή για να μπορούμε να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και καλημέρες. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία θα πάμε παρέα.

Σας θυμίζει τίποτα αυτό που ακούμε? Είναι το ζεμπέκικο του Δία και είναι η μουσική που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας που έγινε μια μέρα σαν σήμερα το 2004. Ήταν 28 οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτή της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρήλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η τελετή ξεκίνησε με τη μουσική αυτή, αυτό το υπέροχο καλλιτεχνικό προϊόν που είχε φτιάξει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Εκείνες τις εποχές το 2004 που όλα φαινόταν ανθυρά μπροστά, μόνο κάποιοι έβλεπαν πιο μπροστά και τους λέγανε γκρινιάριδες. Επιβεβαιώθηκαν οι γκρινιάριδες, δυστυχώς.

πατάω και εγώ πάνω στο ζεμπέκικο του Δία, εδώ για να δώσουμε συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ήταν απίθανη η εμφάνισή του, όπως διαβάζω. Επιβεβαίωσε ότι σωστά τον θεωρούσαν ένα από τα φαβορί και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Θυμάστε που σας έλεγα χθες για την Λίσα Ιτόγια, τη 16χρονη Ελληνο-Νιγηριανή μπασκετμπολίστρια, που ενώ έχει λαμπρή πορεία στην εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων, δέχεται έναν οχετό από ρατσιστικά σχόλια, στα οποία απάντησε η ίδια με πολύ πολύ έτσι μεγάλο κουράγιο και αξιοπρέπεια. Τώρα έκανε παρέμβαση και ο Νίκος Γκάλης, πρέπει να σας πω, υπερασπιζόμενος την Λίσα Ιτόγια. Στηρίζουμε, λέει, τα παιδιά που ιδρώνουν τη Γαλανόλευκη. Ο γνωστός, ο διάσημος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο πιο γνωστός μάλλον στην Ελλάδα, πήρε θέση κατά της ρατσιστικής επίθεσης που υπέστη η 16χρονη Ελληνο-Νιγηριανή αθλήτρια. Ανέβασε φωτογραφίες της Λίσα Ιτόγια και έγραψε: «Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες».

Κάπως το γυρίσαμε από τον Ξαρχάκο και τον Ζεμπέχικο του Δία στους Rainbow. Κάπως ήρθαμε. Να τη Μεταξία. Καλημέρα Μεταξία μου. Το 2004 λέει ήμουν εθελόντρια. Είδες, εσείς λοιπόν το ζήσατε πολύ πιο έντονα οι εθελοντές το... την τελετή έναρξης και όλα τα υπόλοιπα στην Ολυμπιάδα του 2004. Τι να πεις, άλλες εποχές τελείως. Τώρα πια φαίνεται να μας χωρίζει ένας αιώνας από αυτή την εποχή, με όλα αυτά που έχουν περάσει, μνημόνια, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, καραντίνες, τα πάντα. Λοιπόν, για τις φωτιές μιλήσαμε, για τις φωτιές μιλάμε κάθε μέρα. Δυστυχώς, τις φωτιές φοβόμαστε και σήμερα. Όμως τώρα θα μιλήσουμε λίγο, να δούμε λιγάκι μάλλον, τι γίνεται μετά την καταστροφή. Τι πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά την καταστροφή. Θυμόμαστε στην Εύβοια το 21 που είχε καταστραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι της Βόρειας, του δασικού πλούτου της Βόρειας Εύβοιας. Ένα δασικό πλούτο που στην κυριολεξία ήταν πλούτος και για τους ανθρώπους εκεί, γιατί ζούσαν από το δάσος, είτε ήταν ρητινοκαλλιεργητές, είτε ήταν ξυλοκόποι, είτε ήταν βοσκοί, είτε ήταν οτιδήποτε. Ζούσαν μέσα στο δάσος και ζούσαν και από το δάσος. Έτσι καταστράφηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί με τη φυσική καταστροφή. Θυμόμαστε λοιπόν από τότε. Ήταν από τις φορές που κάνοντας αναλυτικές συζητήσεις μάθαμε για τα κορμοδέματα, τα κορμοπλέγματα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά δηλαδή που λειτουργούν ως αντιπλημμυρικά. Και τώρα είναι αυτό που πρέπει πολύ γρήγορα να γίνει στη Δυτική Αττική. Εκεί στην Αττικοβιωτία, στον Κυθερώνα, που είναι καμένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και το σύνηθες καταστροφικό φαινόμενο είναι ότι μετά τη φωτιά έρχεται η βροχή και η πλημμύρα. Έτσι, για να αποφευθεί λοιπόν αυτό. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι χρειάζονται πολλαπλές παρεμβάσεις. Διαβάζω το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Μιχαήλ Άγγελ Κωνσταντόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών τώρα και μιλάει για την άμεση δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, την ανάγκη για την άμεση δρομολόγησή τους στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Την ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο και υπόσχεται ότι θα ξεκινήσουν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και μακάρι, γιατί έτσι φαντάζομαι πρέπει να γίνει, καθώς ελοχεύει ο φόβος για πλημμύρες σε ευπαθείς περιοχές. Το Υπουργείο λοιπόν λέει ότι ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχο αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο και η απόφαση αυτή αφορά τη χρηματοδότηση για την απαιτούμενη μελέτη και την άμεση υλοποίηση. Τέλος πάντων, να μην σας τρελαίνω με τα διαδικαστικά. Σημασία έχει ότι το Υπουργείο λέει ότι από τις 15 του Σεπτέμβρη και μετά θα ξεκινήσουν όλες οι γρήγορες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να θωρακιστεί με αντιπλημμυρικά έργα η περιοχή. Θα το δούμε στην πράξη. Γιατί χρόνος δεν υπάρχει, πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη και δεν χρειάζεται να πληγεί και από πλημμύρες στη συνέχεια. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ να δούμε τι ακριβώς, ποια θα είναι τα τερτύπια του καιρού με τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο.

90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει, φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Πάω να πιάσω ουρανό και ελπίζουμε αυτός ο ουρανός να μην γεμίσει καπνούς, να μην έχουμε φωτιές, παρότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλο σήμερα. Είπαμε ότι περιφέρειες όπως η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο είναι σε κατάσταση ακραίου συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 για τις πυρκαγιές. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, πάντα έγκυρη και ψύχρεμη φωνή. Κύριε Λαγουβάρδο, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα και Ζήγκα, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
0: Όχι, είναι η πραγματικότητα γι' αυτό. Γιατί ειδικά στο κομμάτι του καιρού έχει σημασία πια να είναι μια ψύχρεμη φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση σήμερα είναι έτσι λίγο ακραία, μάλλον. Ναι, και καιρικά εννοώ, μετεωρολογικά.
1: Ναι. Όσον αφορά τους ανέμους, πραγματικά είναι ένα δύσκολο 48ωρο από σήμερα μέχρι και το Σάββατο μεσημέρι απόγευμα. Στις περιοχές που πήσαν αναφερθήκατε, δηλαδή ουσιαστικά από τη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο, κατεβαίνοντας νοτιότερα στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βορειότερα τμήματα, Αττική, Βιωτία, σε κάποια τμήματα της Φωκίδας, δηλαδή κοντά στις ακτές των ονομών αυτών που πηγαίνουν προς τον Κορινθιακό, και σε κομμάτια της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Μιλάμε για ένα ισχυρό μελτέμι. Να πω εδώ βέβαια δεν θα έχει την ένταση αυτού που είχαμε στο τέλος του Ιουλίου με τις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Αυτές που είχαμε την περίοδο των πυρκαγιών στην Αττικοβιωτία, έτσι.
1: Εκεί πραγματικά είχαμε έτσι πολύ ακραίες τιμές για την εποχή. Αυτό είναι ένα μελτέμι, θα έλεγα, περισσότερο συνηθισμένο για την εποχή. Είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Είμαστε ένα μήνα δηλαδή που έχουμε ισχυρά μελτέμια και τα οποία δυστυχώς συχνά συνδέονται από δασικές πυρκαγιές. Και επειδή είχαμε κάνει και μια ανάλυση πρόσφατα από το αστεροσκοπείο πότε ξεκινούν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, αυτή η εβδομάδα που διανύουμε, αυτή η δεύτερη, τρίτη εβδομάδα, στα μέσα δηλαδή του Αυγούστου, είναι από τα πιο επικίνδυνα. Έχουμε δει ενάρξη μεγάλων πυρκαγιών, με τις μεγάλες πυρκαγιές, στο παρελθόν μέσα αυτό το διάστημα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Η Εύβοια έχει ξεκινήσει τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος. Ο Εύρος είχε ξεκινήσει τέτοια εποχή, αν δεν κάνω επίσης.
1: Πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ακριβώς. 5 μέχρι τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 10-15 ετών έχουν ξεκινήσει μέσα στην περίοδο, όπως και στα τέλη Ιουλίου βέβαια. Επομένως, επειδή και μέσα αυτή την περίοδο τώρα έχουμε και συνθήκες οι οποίες ευνοούν πολύ τις δασικές πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, δεν έχουμε βροχές, έχουμε δηλαδή όλα τα συστατικά τα οποία εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Από το Σάββατο μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα πέσει η ένταση των ανέμων σχετικά, θα παραμείνουν όμως έτσι ενισχυμένοι, όχι μόνο σε αυτά τα επίπεδα. Και να πούμε επίσης ότι η Παρασκευή, αυτή μέχρι του Σαββάτου, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, μήπως υπάρχει και κάποιο τουλάχιστον μερικό απαγορευτικό σε κάποια σημεία των Κυκλάδων ή στο Νότιο Βοϊκό. Όσοι θα ταξιδέψουν αύριο, να ενημερωθούν για τα νεότερα στοιχεία. Είναι μια απόφαση που θα πάρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βέβαια.
0: Δηλαδή, αύριο αναμένεται ενίσχυση σε σχέση με σήμερα.
1: Ακριβώς, ναι. Και σήμερα είναι πολύ ενισχυμένοι, κυρίως με πάνω στη Δυτική Αττική, στις περιοχές της Βιωτίας, φυσικά και στις περιοχές της Κρήτης.
0: Μέχρι πόσα μποφόρ είναι δηλαδή σήμερα?
1: Κοιτάξτε, μέσω άνεμου θα έχουμε 7-8 και τοπικά ίσως 9 μποφόρ. Αυτό τοπικά 9 είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει σε κάποιες θάλασσες το πρόβλημα που σας είπα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε ρηπές και ρηπές των εκφράζουμε σε χιλιόμετρα την ώρα, θα δούμε εκ νέου ρηπές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα δούμε όμως τις τιμές 130-150 που είδαμε στο τέλος Ιουλίου που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρήτη αρχικά και μετά και στην
0: Και που δεν επέτρεπαν και στα αεροσκάφη να παρέμβουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν περιμένουμε τέτοιο πρόβλημα δηλαδή.
1: Ελπίζω όχι. Κοιτάξτε, κάποια πτυτικά μέσα από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν πρόβλημα και με αυτούς τους ανέμους. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έχει ένα τεράστιο θερμικό φορτίο, το οποίο δημιουργεί αναταράξεις από την ίδια τη φωτιά και επομένως η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεδομένου βέβαια ότι θα πρέπει τα αεροσκάφη να πετάνε χαμηλά για να μην αποδοτικές οι ρήψεις του νερού. Αν από ψηλά δεν έχει νόημα. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο έδαφος και όταν έχει ισχύρους ανάμεσα από τη μία και την άλλη, για να πουλέτουν το θερμικό φορτίο από μια μεγάλη πυρκαγιά, η καταστάση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πιλότους και για τις υπτάμινες και τις συσκευές. Επομένως θέλει προσοχή, που είναι η κατάσταση δυσκολεύει αρκετά.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, η θερμοκρασία σήμερα φαίνεται σαν να είναι ήδη ελάχιστα πιο δροσερά από χθες.
1: Ναι, είναι, βοηθάει ο αέρας. Τις τελευταίες ημέρες και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι κυρίως η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοχές που δεν επηρεάζονται από το μελτέμι έχουν όλες αυτές τις ημέρες, πολλές ημέρες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δύσκολες θερμοκρασίες. Αν με ανθρώπους που είναι στα νησιά του Ιωνίου, που είναι στις ακτιτικές ακτές της χώρας μας, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το καλό που έχουμε για παράδειγμα στην Αττική είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες ρίχνουν. Αυτές οι άνεμοι ρίχνουν μεν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πιο ανεκτά, αλλά απ' την άλλη δημιουργούν αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο. Ή στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά χαμηλές. Θα πέσει η θερμοκρασία λόγω των ανέμων και υπάρχει και Σάββατο, θα έχουμε έτσι περισσότερη δροσιά. Η τάση τώρα, αν δούμε, η επόμενη εβδομάδα θα φαίνεται μια ζεστή εβδομάδα. Δηλαδή θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε όμως αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι κάποιον ακραίο καύσωνα σε καμία περίπτωση, αλλά πάλι για αρκετές ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Χωρίς ωστόσο ακραία έτσι φαινόμενα.
1: Όχι, χωρίς όμως ακραία συμπεριφορά. Ακριβώς, θερμοκρασιακά. Θα έχει όμως αρκετή ζέστη. Με το μελτέμι που έχουμε και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Και πολλά ακόμα. Και το πεδίο του Άρεως, το Άλσος εκεί στο πεδίο του Άρεως και σε άλλους χώρους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο τελικά πραγματικά βοηθάει ή απλά στερεί από ανθρώπους που το σπίτι τους δεν προσφέρεται ούτε με μεγάλα μπαλκόνια, ούτε είναι τόσο ευάερο, ούτε τίποτα ας πούμε. Το στερεί τη δυνατότητα να πάνε κάπου και να πάρουν μια ανάσα με την οικογένειά τους, έτσι. Σε ένα χώρο με πράσινο που είναι μέσα στην πόλη, μέσα στον αστικό ιστό, που κανονικά θα πρέπει να φυλάσσεται επαρκώς ώστε να μην χρειάζεται να το κλείνουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν κατοικούν όλοι σε 200 τετραγωνικά σπίτι με κήπους και μπαλκόνια τεράστια κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει απαραίτητος να βγουν από το σπίτι τους για να βρούνε λίγη δροσιά.

Αυτή είναι η μοναδική φωνή και η μοναδική ερμηνεία του Κώστα Χατζή, αυτού του πολύ ιδιαίτερου τραγουδοποιού που συνεχίζει ακόμα με την κιθάρα του. Έχει ερμηνεύσει, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια και έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1936.

0: Μιλάμε για αυτά που μας τρομάζουν το καλοκαίρι πολλές φορές, όπως είναι οι πυρκαγιές, και υπάρχει λόγος που μας τρομάζουν, δεν είναι απλό. Ένα από αυτά που φέτος έτσι έχει μπει στις φοβίες μας είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου που μεταφέρεται με έντομα όπως τα κουνούπια, τα οποία έχουν μολυνθεί. Και προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις, προφανώς σε λίγες, σοβαρές επιπλοκές. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να διακρίνει κάποιος αν όντως έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να τρέξει γρήγορα για ιατρική βοήθεια ή όχι. Υπάρχουν κρούσματα και στην Αττική, και μάλλον κυρίως στην Αττική σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Καλύτερα όμως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, γιατί είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση που θα μας κάνετε, γιατί υπάρχει λίγο μια σύγχυση γύρω από το τι είναι αυτός ο ιός, πώς μπορεί να προσβληθούμε, τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε και πώς να τα αναγνωρίσουμε κυρίως έτσι. Διαβάζω ότι η Αττική είναι, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στην Αττική είναι τα περισσότερα κρούσματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Φέτος έχουμε την ιδιαιτερότητα στην Αττική να έχουμε με μεγάλη απόσταση τα περισσότερα κρούσματα από τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Mm-hmm. Προφανώς διότι οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν στην Αττική την άνοιξη και το χειμώνα ήταν τέτοιες που οδήγησαν σε περισσότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια, έτσι δεν, ναι, δεν είναι κάποιο ειδικό έντομο. Mm-hmm. Οπότε μάλλον αυτό συνέβη και είχαμε αυτή την έξαρση των κρουσμάτων. Θέλω εδώ να πω ότι κάθε χρόνο από τότε που έχει έρθει ο ιός στην Ελλάδα από το 2010 και εντεύθεν, mm-hmm, έχουμε κρούσματα. Μάλιστα πριν λίγα χρόνια φτιάξαμε και ένα εθνικό σχέδιο δράσεως που αποτελεί μπούσουλα τον οποίο χρησιμοποιούμε, και κάθε άνοιξη, την εποχή που τα κουνούπια είναι στη μορφή των προνυμφών, γίνονται ψεκασμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται κουνούπια και στις περιοχές που είναι πιθανές πηγές που θα αναπτυχθούν. Βεβαίως οι ψεκασμοί αυτοί δεν μπορεί να εξολοθρεύσουν πλήρως τα κουνούπια, διότι αν χρησιμοποιήσουμε τόσο ισχυρές δόσεις, τόσο μεγάλες δόσεις ρωμοκτώνων, δεν θα βλάψουμε μόνο τα κουνούπια, θα βλάψουμε και άλλους οργανισμούς, τις χλωρίδες και τις πανίδες, ναι, και κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία ανάμεσα στις δόσεις που δίνουμε και στο τι γίνεται μετά, και γι' αυτό ακριβώς το πρωτόκολλο λέει ότι όταν έχουμε κρούσματα, στις περιοχές που έχουμε κρούσματα επαναλαμβάνονται περιορισμένοι ψεκασμοί γύρω από αυτές τις περιοχές. Κάτι το οποίο νομίζω είδατε συνέβη και σε ένα Δήμο πρόσφατα, το έπαιξαν και τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους ψεκασμούς που έγιναν μετά από κάποιο κρούσμα.
0: Και εδώ έχει πει ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ότι θα προχωρήσει και σε επιπλέον ψεκασμούς. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για το θέμα αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάντως...
1: Βεβαίως. Το εθνικό, ο κύριος Χαρδαλιάς, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες εφαρμόζουν το εθνικό σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και το οποίο. Στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς ως ΕΟΔΗ, συντονίζοντας αρχικά την επιδημιολογική επιτήρηση, mm-hmm, ώστε να ξέρουμε σε ποιες περιοχές την προηγούμενη χρονιά είχαμε πρόβλημα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει πρόβλημα, γίνονται περισσότεροι ξεκασμοί, ρισκάροντας να βλάψουμε κι άλλα, να το πω έτσι ζωντανά, για να μειωθεί οι πληθυσμοί των κουνούπιων. Προφανώς υπάρχει σχέδιο. Επειδή όμως ποτέ κανένα σχέδιο δεν μπορεί να εξαφανίσει, ναι, τα κουνούπια, να σας το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πανάκια, ναι, είναι η λύση.
1: Και εμείς, οι ίδιοι, οι άνθρωποι, όταν υπάρχει η κυκλοφορία του Δυτικού, να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Εμείς λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ότι, πριν φτάσουμε σε αυτό να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων λίμωξης από ιού του Δυτικού Νείλου, mm, ο άνθρωπος που μολύνεται δεν αναπτύσσει κανένα σύμπτωμα και έτσι δεν το καταλαβαίνει. Mm-hmm. Δεν ξέρει καν ότι έχει νοσήσει.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που νοσεί δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε κουνούπι, αν τον ξανατσιμπήσει κουνούπι. Mm-hmm. Είναι τελικός ξενιστής. Στο 20% των περιπτώσεων υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε ένα ήπιο πυρετό σαν μια απλή οσούλα. Mm-hmm. Και μόνο εξαιρετικά σπάνια, κάτω από 1%, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και εξασθενισμένους οργανισμούς με υποκείμενα νοσήματα, μπορεί η λίμωξη αυτή να γίνει πιο σοβαρή και να μας κάνει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, χαλαρή παράλυση, πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έχω πυρετό αυτή την εποχή και έντονη κεφαλαλγία από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, έντονη δάλη, πρέπει να επισκεφτώ έναν γιατρό. Όχι ότι και καλά θα έχω ρήμωξη από τον ιό του δυτικού μυλίου, πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Ναι. Είναι και αυτό μια πιθανότητα που αξίζει να διερευνηθεί.
0: Εξάλλου μπορεί και να μην το συνδέουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να έχει περάσει και να έχουν περάσει και αρκετές ημέρες από ένα τσίμπημα που είχαμε. Αλλά γενικά σε τέτοια συμπτώματα πρέπει να πάμε σε γιατρό έτσι κι αλλιώς.
1: Καμία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το συνδέσουμε, διότι δεν είναι με τσίμπησε τώρα
0: ναι.
1: και μετά από λίγη ώρα αναπτύσσω το σύμπτωμα και το υποκέπουμε. Γιατί άμα μας έχει τσίμπησει 4 μέρες πριν να κουνούπλει, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θυμάται όσα κουνούπια τον τσίπησαν πριν 4 μέρες και
0: ναι,
1: να τσίπησε, άρα μπορεί να είναι, δηλαδή ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας και αυτό λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ατομικά. Το βράδυ που βγαίνουμε έξω, ιδίως αν είμαστε κοντά σε πράσινο ή σε υγρό στοιχείο που αναπτύσσεται περισσότερα κουνούπια, κάνουν να φοράμε μακριά ρούχα, να φοράμε έντονα εντομοποθητικά σπρέι λοσιόν. Ακόμα και αυτά έχουν διαβαθμίσεις, έτσι δεν είναι όλα το ίδιο. Να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά χώρου, δηλαδή αυτά τα φυδάκια,
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: μηχανάκια που μπαίνουν στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιές, υπερήχους, τους λαμπύρες, ακόμα και ένας απλός ανεμιστήρας όταν πέφτει πάνω στα πόδια μας, με το ρεύμα αέρος που δημιουργεί, διώχνει μακριά τα κομμάτια που δεν μπορούν να πετάξουν. Οπότε είναι και αυτός ένας μηχανισμός που μειώνει πολύ τις πιθανότητες να μας τυμπήσει κουνούπι. Και άρα αν είναι μολυσμένο, γιατί μολύνονται τα κουνούπια από τα άγρια πτηνά, τα οποία τσιμπάνε, αν μας τυμπήσει να κολλήσουμε και εμείς οι όρθιοι του κουνούπι.
0: Απλά μάλλον πρέπει να συνηθίσουμε, γιατί συνήθως τα εντομοποθητικά τα αγοράζουμε για το αν πάμε κάπου διακοπές στο χωριό μας, οπουδήποτε που είναι πιο εξοχή, να συνηθίσουμε και στην Αττική εντός, δηλαδή και της Αθήνας, να γίνει μια συνήθεια καθημερινή πια το εντομοποθητικό στο
1: είναι
0: σώμα.
1: Επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή, να σας πω έτσι, λύση για το σπίτι μας, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και... Παίζει από διάφορα συντήματα, ξέρετε.
0: Εσύτες,
1: λέτε. Εμένα, αλλά γενικώς...
0: Ναι. Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια λύση πάρα πολύ καλή που μειώνει την πιθανότητα να μπαίνουν με φέντομα, ιδίως το βράδυ που ανοίγουμε τα φώτα και μπορεί να προσελκυθούν από τα φώτα.
0: Στο εξωτερικό, κύριε Βασιλακόπουλε, υπάρχει έτσι αύξηση κρουσμάτων επίσης όπως τέτοια εποχή.
1: Σε πολλές χώρες έχουμε... κυρίως αυτές τις χώρες που είμαστε κοντά στο κλίμα το δικό μας, δηλαδή στην Ευρώπη έχουμε στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ιταλία, στην Βόρεια Μακεδονία, σε αυτές τις χώρες που είναι στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε μόνο φέτος, έχουμε κάθε χρόνια αύξηση. Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση από άλλες χρονιές. Μοιάζει με την αύξηση που είχαμε το 2018, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που είχαμε έτσι μεγάλη αύξηση. Πιθανόν οφείλεται, ας πούμε, έρχεται στην Αθήνα ότι ζήσαμε και τον πιο ζεστό χειμώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που ξέρετε, ο ζεστός χειμώνας βοηθάει την ανάπτυξη των εντόμων και των βουνιτιών.
0: Ή μπορεί και οι βροχές, γιατί είχαμε και βροχές φέτος, οποίες περιμέναμε, τις θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
1: Ναι, ο συνδυασμός αυτός της υγρασίας είναι και οι δύο παράγοντες συνεισφέρουν σημαντικά στο... πόσα κουνούπια θα αναπτυχθούν, πώς θα αναπτυχθεί ο ιός. Μετά είναι τι άνοσια έχουν τα πουλιά, τα άγρια που έρχονται από εκεί που έρχονται. Είναι λίγο πολύπλοκο το φαινόμενο, δεν είναι τόσο
0: απλό σωστό.
1: Το να αναλύσουμε.
0: Σωστό. Ο αριθμός των θανάτων δεν είναι... Ο αριθμός των θανάτων, πόσους είχαμε συνολικά τώρα το καλοκαίρι, φέτος, έχουμε στοιχεία στατιστικά συνολικά... αριθμητικά μάλλον στοιχεία μέσα.
1: Ναι, έχουμε στοιχεία συνολικά μέχρι φέτος. Φέτος έχουμε 110 περιστατικά που είμαστε σίγουροι ότι έχουν νοσήσει. Από αυτούς οι 81 θα ανέπτυξαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και θρυνήσαμε 9 απόλυτα. Αυτός είναι ο αριθμός που έχουμε μέχρι φέτος, όλα ήταν σε ανθρώπους πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Οι περισσότεροι πολύ πάνω και από τα 80, αλλά άνθρωποι που είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολές. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι άτυχος και κάποιος που έχει λιγότερο σοβαρά προβλήματα. Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μάλιστα. Άρα όλοι πρέπει να προσέχουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.

0: Παραπολιτικά 90,1 στιχομυθίες. Είμαστε εδώ. Η ομάδα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Να, σαν και αυτό το Thin Lizzy τώρα. Η Ελένη Τάγκα από παντά σε εσάς το 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς πρώτα απ' όλα με τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr εδώ. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία το μεσημέρι. Και πάμε λίγο να περάσουμε στην οικονομία. Γιατί πολύ διαφημίστηκε, πολύς λόγος έγινε για αυτή το πρόγραμμα ρύθμισης χρεών στην εφορία σε 72 δόσεις. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει την αποδοχή που ενδεχομένως περίμενε. Περίμεναν τα συναρμόδια υπουργεία όταν το εκπώνησαν. Δεν ξέρω. Και δεν έχει την αποδοχή που ενδεχομένως θα ήθελαν για... Είναι εύλογες οι αιτίες μάλλον. Θα τις ακούσουμε καλύτερα από το φοροτεχνικό, τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, να δούμε πρώτα απ' όλα πόσοι έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα, πόσοι φαίνεται ότι θα μπουν και γιατί δεν μπαίνουν οι υπόλοιποι. Καλημέρα κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Δεν πάει και πολύ καλά μάλλον αυτό το πρόγραμμα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν πάει πάρα πολύ καλά, διότι δεν ξέρω αν είναι και... η συγκυρία, η περίοδος όπου αναμένουμε στις δες εξαγγελίες μήπως αλλάξει το όλο το καθεστώς για τη ρύθμιση αυτή. Το πρόβλημα όμως το βασικό είναι ένα. Είναι ότι για να μπορείς να ενταχθείς στη ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων θα πρέπει να έχεις είτε εξοφλήσει είτε ρυθμίσει και να τηρούνται οι ρυθμίσεις και όλες τις άλλες ισοφυλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η-24 και μετά. Θυμίζουμε ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Άρα ένας φορολογούμενος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή οφειλές από εκείνη την περίοδο έχει ουσιαστικά δύο πράγματα να εξυπηρετήσει. Έχει τις οφειλές αυτές οι οποίες θα μπορεί να τις εντάξει 72 δόσεις και όλες τις τρέχουσες οι οποίες πρέπει να είναι τακτοποιημένες. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και με την... με τον παράγοντα και της ακρίβειας, έτσι, γιατί δεν ήταν το κόστος ζωής το ίδιο το 2022, το 2023, με το πόσο είναι το κόστος ζωής σήμερα το 2026. Άρα,
0: δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση το κόστος ζωής.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου και συζητάμε στον ευρύ μας κύκλο ο καθένας, ότι φτάνει το τέλος του μήνα και λέει τι να επιλέξω να πληρώσω, τη δόση του έμφυα ή τη ΔΕΗ. Π.χ. το ρεύμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Επιλέγεις αυτό που είναι το πιο ανελαστικό.
0: Βέβαια.
1: Ο έμφυα μπορεί να περιμένει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γρίφος, μια σταζό κεφαλιά και γενικότερα πιστεύω έτσι όπως έχει εξελιχθεί, αν δεν αλλάξει κάτι σοβαρά στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής καθ' αυτής, ότι δεν θα έχει την επιτυχία την οποία θα περιμένανε από τη φορολογική διοίκηση. Ναι, είναι μια βοήθεια. Ναι, συμβάλλει στο να αποδεσμευτούν λογαριασμοί με το 25% της καταβολής της οφειλής που γίνεται αυτόματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας γρίφος γιατί έχουμε να τακτοποιήσουμε και τα τρέχοντα και τα τότε.
0: Και είναι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ελκυστικό και το επιτόκιο, κύριε Φραγκιαδάκη. Δηλαδή 5% ή 6%
1: είναι
0: στο δημόσιο είναι αυξημένο, δεν είναι?
1: Είναι πολύ αυξημένο, αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι το επιτόκιο, αν κάναμε μια ιεράρχηση των εμποδίων για τη ρύθμιση αυτή, νομίζω ότι το επιτόκιο έρχεται σε τρίτη-τέταρτη μοίρα. Η πρώτη μοίρα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετούνται τα πάντα και αυτό είναι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ζωή μας σήμερα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έχουμε ως τώρα στοιχεία, ας πούμε, για το πώς είναι εκείνοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Νομίζω δεν έχουμε στοιχεία ξεκάθαρα ακόμα, γιατί αυτά ξεκινήσαν οι αιτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ολοκληρωθεί ο μήνας για να βγάλει τα report.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
1: Η ΑΔΕ, οπότε θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Η αίσθησή μου όμως είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι δεν θα έχει την ανταπόκριση που περιμέναν από το φορολογική διοίκηση.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, η εικόνα που έχετε για τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι αυξητική ή όχι?
1: Είναι αυξητική, δυστυχώς. Να πούμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πάνω από 50 δισεκατομμύρια, το οποίο έχει μια αυξητική τάση. Mm-hmm. Και στην ΑΔΕ είναι πάνω από 100 δισταλήξη πρόθεσμα, τα οποία και αυτά, ξέρετε, η αυξητική τάση πρέπει να, για να πεις αν έχω αυξητική τάση, πρέπει mm-hmm. να το κοιτάξεις σε επίπεδο 12 μήνου. Γιατί υπάρχουν κάποια χρονικά σημεία μέσα στο έτος που αυξάνονται τα ληξη πρόθεσμα, αλλά δεν είναι πραγματική αύξηση αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Π.χ. ο Μάρτης που βγαίνει ο έμφυα. Π.χ. ο Ιούλιος που είναι ο φόρος εισοδήματος. Υπάρχουν
0: mm-hmm. δηλαδή
1: περίοδοι οι οποίοι είναι παραπλανητικές περίοδοι αυτές για να πεις ότι mm-hmm. ένα συμπέρασμα. Όμως έχει δείξει.

0: υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν βγαίνει ο μήνας, να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά. Οπότε βάζοντας άλλη μία υποχρέωση η οποία είναι ανελαστική, γιατί σου λέει για να μην χάσω τη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώνω τα πάντα, εκεί ο άλλος τα ζυγίζει και λέει δεν θα μπορώ να τα καταφέρω, οπότε δεν μπορώ να προχωρήσω και στη ρύθμιση αυτή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φραγκιαδάκη. Περισσότερο, όπως λέτε, στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία θα έχουμε από το Σεπτέμβρη πια, έτσι που θα βγουν.
0: Νομίζω ναι, και μετά τη ΔΕΘ νομίζω θα έχουμε και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο στο που θα κινηθούν όλα αυτά. Αν θα χρειαστεί να κάνουμε διορθωτικές ρυθμίσεις, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Καλημερίζω τη Βούλα. Καλημέρα, λέει η Βούλα. Πολύ ωραία η προσφώνηση. Πες στον Γκριμπά ότι οι ροκάδες δεν ακούνε παραπολιτικά. Ένα τραγουδάκι για 65 πλάς. Γιατί, βρε Βούλα, δεν ακούνε παραπολιτικά? Τόσα ωραία τραγούδια βάζουμε εδώ πέρα με τον Βασίλη. Γιατί? Πες μας τη θέση τώρα για 65 πλάς και σιγά σιγά το δρομολογήσουμε για αύριο.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
9: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
10: Ελαιόλαδο κλασικό ελαιόλαδο. Μας, ένα λίτρο, μόνο 4,45.
11: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
12: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
13: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
14: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
15: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό. Μόνο 6,89 το κιλό.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
18: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
19: Σπίτι είναι.

0: Οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτωση του Λοκαρναρνίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο πυρκαγιά σε δασική έκταση στην νησίδα Κάλεμος Λευκάδας. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 2 οχήματα, επίσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου. 10 λεπτά αιμοδοσία σώζουν 3 ζωές. Τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή της Τζούλης Τσίγκα η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Έλενα Τσάγκαρη. Ανέφερε μάλιστα πως το καλοκαίρι η ζήτηση για αίμα αυξάνεται κατακόρυφα, προσθέτοντας πως το αίμα δεν παρασκευάζεται σε εργαστήριο και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Ακόμη επισήμανε πως υπάρχουν πάγιες ανάγκες για 4.000 πολυμεταγγιζόμενους συνανθρώπους μας, καθώς και για εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που δημιουργεί η αυξημένη κινητικότητα Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών. Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόστασης περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλολιμένων. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του λιμενικού, το οποίο τους πρισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι του Καλολιμένων. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένες γλώσσες θα έχουν από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές και μαθήτες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτας στις 15 Αυγούστου. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην έδρα της Άντερλεχτ στις 9.30 το βράδυ με στόχο να ανατρέψει το 0-1 του πρώτου αγώνα και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, ο Ολυμπιακός, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου φόρουαρντ της Βιλερμπάν, Εμπαγέ Ενταγέ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδο 0,16% σημείων αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αναζωοπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές και εξαντλείται από θέματα πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένει να μειωθεί φέτος κατά 4.300.000 βαρέλια ημερησίως, περίπου 4%, και το έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναμένει να φτάσει το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου τα 1.800.000 βαρέλια ανά ημέρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.

ώρα τρίτη για τις τυχομηθείες μας. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά πάντα 90,1 η συχνότητα. Την ξέρετε, τον ήχο ρυθμίζει πάντα ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή, επιμέλεια παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και δέχεται και πολλές φορές τόσο γλυκός παραγγελιές και προτείνει πάντα τις δικές του μουσικές, που είναι αυτό που πρέπει να παίζει ένα ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-1080-880. Το mail μας το ξέρετε, radio@parapolitika.gr, και μπαίνετε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Αυτό είναι από τη σόλο καριέρα του Τζον Λένον, ο οποίος μια μέρα σε σήμερα το 1971 αποφάσισε ότι εγκαταλείπει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και εκεί παρέμεινε μέχρι το βίαιο τέλος της ζωής του, δεν επέστρεψε ποτέ σε αγγλικό έδαφος.

Εδώ λοιπόν για να έρθουμε λιγάκι σε αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε χθες, δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, μου λένε ψέματα συνεχώς. Εμείς λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ τώρα. Και ήρθε η απάντηση του Ιράν τα ξημερώματα. Σήμερα τα στενά του Ορμούζ, είπαν, παραμένουν αποκλεισμένα. Δεν θα ανοίξουν ξανά, λένε οι Ιρανοί, όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι της Τεχεράνης. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ τη διαβεβαίωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα παραμένει κλειστό. Συγκεκριμένα τόνισε ο μέσω του X ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού των στενών από το Ιράν δεν αλλάζουν την πραγματικότητα στο πεδίο. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Μάλιστα, αυτά λένε οι Ιρανοί, άλλα λέει η Αμερικανική διοίκηση. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει και ελπίζουμε ότι όντως είναι έτσι, είναι ότι όπως διαβεβαιώνουν ανεξάρτητες πηγές, υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών μέσω διαμεσολαβητών. Την ίδια ώρα έρχονται πάρα πολλές αναφορές για πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται πάνω από 200 ημέρες στο αεροπλανοφόρο Lincoln. Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού, για προβλήματα με τα υδραυλικά, για επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που είναι εκεί πάνω και για πολλά ακόμα. Και χθες οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απέτησαν εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, που βρίσκεται στη θάλασσα για περισσότερες από 200 ημέρες, διάρκεια ρεκόρ λέει. Συγκεκριμένα σε επιστολή που απίφθινε στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ζήτησε από το πολεμικό ναυτικό εξηγήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης πάνω στο αεροπλανοφόρο, που εδώ και 250 ημέρες δεν έχει πιάσει λιμάνι, και έκανε λόγο για ρεκόρ αριθμού διαδοχικών ημερών παραμονής στη θάλασσα. Υπογράμμισε τις αναφορές που υπάρχουν για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, για μόλυνση του νερού και για άλλα προβλήματα και κυρίως για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των στρατιωτών εκεί. Είναι περισσότεροι από 5.000 αυτοί που βρίσκονται πάνω στο Lincoln. Και πρόσφατα υπήρχε μια αντιπαράθεση των οικογενειών των ανθρώπων αυτών με αξιωματούχους του πολεμικού ναυτικού σχετικά με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκεί. Και απέτησαν να μάθουν πότε οι συγγενείς τους θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το μεταδίδει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης MS Now. Ορισμένοι έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, για απόπειρες αυτοκτονίας πάνω στο πλοίο. Μέχρι στιγμής το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα του γαλλικού πρακτορείου για σχόλιο. Είχαμε και μια συνάντηση του Ερντογάν με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς χθες στην Άγκυρα. Έγιναν δηλώσεις μετά. Το Παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών παρά τις προσπάθειες των Ισραηλινών να το καταστρέψουν, είπε ο Ερντογάν. Ο Μαχμούντ Αμπάς πάλι είπε ότι δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες. Εδώ αύριο έχει μια κινητοποίηση 7.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς του Crown Iris. Η
συνέλευση αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση στην ανακοίνωσή της λέει ότι μεταξύ των επιβατών του Crown Iris βρίσκονται Ισραηλινοί στρατιωτικοί εκτός υπηρεσίας και συνδέει την παρουσία τους με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Λίβανο.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Λοιπόν, στα καλά νέα είναι ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο νησάκι Κάλαμο τη Λευκάδα. Έχουμε όμω φωτιά στην Ετωλακαρνανία, στο στράτο Αγρινίου. Δεν είναι δασική έκταση εκεί. Είναι μεικτή αγροτική έκταση, χαμηλή βλάστηση. Και εκεί υπάρχει και πηγή και ένα αέρια δύναμη τη πυροσβεστική. Ελπίζουμε να ελεγχθεί γρήγορα. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους μέχρι και Νέα Μποφόρ αύριο. Θα πέσουν από το απόγευμα του Σαββάτου, μας έλεγε ο κ. Λαγουβάρδος. Σε γρήγορση λοιπόν, σε συναγερμό μάλλον, οι αρχές έτσι πρέπει να είναι. Πάμε να δούμε τα Μποφόρ που παρά το 15 Αύγουστο κάνει στο πολιτικό τοπίο. Βλέπουμε εκεί ένα τρίπολο, ας πούμε. Είναι η κυβέρνηση, είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις και τις τρεις δηλαδή. Και εδώ καλωσορίζουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο αναλυτή, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν... Μποφόρ, και στην πολιτική Μποφόρ πολλά. Έτσι,
0: έχει Μποφόρ, ναι. Μποφόρ παρότι είναι 15 Αύγουστο. Και...
1: Ναι, αλλά είναι ανεπίσημα και προεκλογική περίοδο. Ανεπίσημα.
0: Και, ναι, και επίσημα, ίσως, δεν ξέρω. Δηλαδή, μάλλον είναι. Ναι, ανεπίσημα είναι τυπικά.
1: Και επειδή έχουμε μάχη στην κορυφή. Όχι για την πρώτη θέση. Έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Έτσι, η πρώτη θέση θεωρείται ότι την έχει εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία. Εκτός να γίνει κανένα θαύμα που δεν φαίνεται πιθανό. Τώρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή. Και χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα. Κυρίως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας είπε ότι εμείς δεν θα τσακωθούμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί για τον καυγά χρειάζονται δύο. Ας τσακωθούν μόνοι τους. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ όμως βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα επικρίνει με πολύ πιο σφοδρό τρόπο την Ελλάς παρά την κυβέρνηση. Που φαίνεται ότι δείχνει ότι ο στόχος που έχει βάλει για πρωτιά, έστω με μία ψήφο διαφορά, δεν πρόκειται να τον πιάσει. Δεν το πιστεύει κανείς πια, ούτε καν ο κ. Ανδρουλάκης. Γι' αυτό και έχει μειωθεί η συχνότητα. Με την οποία λένε το αίτημα αυτό, το στόχο αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο στόχος είναι η δεύτερη θέση. Γιατί αν χάσουν τη δεύτερη θέση από το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς, θα υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε εσωστρέφεια, θα έχουμε γκρίνιες, θα έχουμε συγκρούσεις. Ενδεχομένως, εάν το επιτρέπει και η πολιτική συγκυρία, μπορεί να έχουμε και αμφισβήτηση της ηγεσίας του κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ ωστόσο και μια κινητικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε να. Πηγαίνουν προς τα εκεί οι στελέχη που ήταν σε άλλα κόμματα, να ακούγονται ονόματα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επισήμως.
1: Όχι, αλλά ακούγονται τα γνωστά ονόματα, τα οποία εδώ και αρκετό διάστημα κυκλοφορούν, με αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή των ανεξάρτητων ή εκτός Βουλής. Ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ, πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τώρα σε μια κατάσταση αναμονής, έτσι προφανώς. Θέλουν να δουν πού μπορούν να πάνε και με ποιες πιθανότητες εκλογής θα έχουν εκεί που θα πάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι να μην εκλεγούν και εκεί που θα πάνε, νομίζω ότι θα το σκεφτούν πολύ πιο σοβαρά.
0: Ναι, και με το δεδομένη και τη γραμμή Τσίπρα, ας πούμε, ότι δεν δέχεται εν ενεργεία βουλευτές και ότι όποιος θέλει θα πρέπει να εγκαταλείψει την έδρα του. Και αν τελικά αποφασίσει η Ελλάς να συνταχθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο, το κάθε πρόσωπο αυτό με το κόμμα, βρίσκεται μια παραπάνω ανασφάλεια.
1: Ναι, λέω το εξής όμως. Λέγονται πολύ σκληρά πράγματα τούτη την περίοδο, τα οποία θα βρουν μπροστά τους τα κόμματα αυτά που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ανάρμους στη ρητορική την επόμενη μέρα των εκλογών. Δηλαδή, δεν μπορείς να, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση είναι συμμορία, γαλάζια συμμορία, γαλάζια μαφία, κλιματική οργάνωση. Έτσι, βέβαια, υπάρχει η απόφαση συνεδρίου που λέει δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν στελέχη όμως που λένε ότι αυτή η απόφαση συνεδρίου δεν είναι και πολύ δεσμευτική, εάν οι περιστάσεις και η συγκυρία επιβάλλουν ή επιτάσσουν μια επιλογή που θα είναι κόντρα με την απόφαση συνεδρίου. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί μια ρητορική πολύ επιθετική απέναντι στην Ελλάς. Τη λέει Δούριο υπό του Μητσοτάκη, ότι είναι κόμμα της διαπλοκής και κατηγορεί διαπλοκή και κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι είναι διεφθαρμένος. Αύριο μεθαύριο, εάν βγαίνουν τα νούμερα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Δεν θα το θυμίζουν κάποιοι τις φράσεις και τις κριτικές που έκανε πριν από λίγους μήνες. Θα μου πεις, στην προεκλογική περίοδο λέγονται πολλά, τα οποία ξεχνιούνται την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι και ένα από τα συμπτώματα της κρίσης του πολιτικού συστήματος, που έχουν κάνει τον κόσμο να απογοητεύεται, να απελπίζεται και να εγκαθίσταται στην περιοχή της πολιτικής αποχής.
0: Όπως σύμπτωμα κρίσης του πολιτικού συστήματος είναι και όλο αυτό που περιέγραψες πριν, ότι ο κάθε βουλευτής είτε είναι ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή, είτε είναι στο ένα βήμα πριν την αποχώρηση από ένα κόμμα για να πάει ενδεχομένως σε κάποιο άλλο, σκέφτεται πού θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί, σε ένα κόμμα ή σε ένα άλλο. Όλο αυτό επίσης κλονίζει
1: μια...
0: την.
1: Ναι, προφανώς. Η τίμια στάση, κατά τη γνώμη μου, είναι παραδίδει στην έδρα σου. Δεν μπορείς να έχεις εκλεγεί με ένα κόμμα και να κουβαλάς την έδρα σου στην περιοχή της ανεξαρτησίας και μετά να τη μεταφέρεις στο κόμμα.
0: Ως διαπραγματευτικό χαρτί για το κόμμα που θα πάρεις.
1: Αυτό, ναι. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα της κρίσης. Και αυτό κάνει τον κόσμο να απογοητεύεται, να απελπίζεται και να θυμώνει.
0: Ναι, γιατί του φέρνει λίγο σε επάγγελμα βουλευτής, ας πούμε.
1: Του φέρνει λίγο ότι ο οπορτουνισμός έχει γίνει επάγγελμα πλήρους απασχόλησης.
0: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση και όλο αυτό που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες σίγουρα κλονίζει περισσότερο την εμπιστοσύνη του.
1: Πάντα υπήρχαν μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα και από τη δεκαετία του 70. Αλλά από ένα σημείο και μετά βλέπεις ότι οι διαφωνίες και οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις και οι διασπάσεις δεν προκαλούνται για ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους. Πολλές φορές είναι προσωπικά τα θέματα και προσωπικές οι στρατηγικές που συγκρούονται. Έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο μέσος πολίτης. Καταλαβαίνω μια διαφωνία που λέει ότι ενώ λέγαμε αυτό, εμείς κάνουμε αυτό.
2: Κόσμος 938.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Άρα γιατί να σας εμπιστευτεί ξανά ο Έλληνας ψηφοφόρος? Και υπάρχει αυτή η διαμάχη, η οποία δεν είναι επί της ουσίας προγραμματική, δεν είναι προγραμματικός ο διάλογος. Υπάρχει προγραμματική αφλογιστία, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Και γι' αυτό η κουβέντα και οι κόντρες γίνονται σε άλλο επίπεδο. Και αυτό φαίνεται να βολεύει τις ηγετικές ομάδες, γιατί καλύτερα είναι να επιτίθεσαι τον άλλον για να τον κατακρίνεις, να τον αποδοκιμάζεις και να τον αποδομείς, παρά να τον αποδομείς με βάση το πρόγραμμά του, που είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.
5: Μόνο που απογοητεύει τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, όταν κάποιος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, και μιλάω για προβλήματα που μπορεί να είναι κοινά σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και διαπιστώνει ότι δεν ασχολείται επί της ουσίας κανένας πολιτικός φορέας με αυτά, είναι πολύ απογοητευτικό.
4: Η κυβέρνηση έχει ένα πλεονέκτημα, έχει και ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι κυβερνά επί 7 χρόνια και όλα αυτά που προτείνει ότι θα τα λύσει και που λέει ότι θα τα λύσει, δεν τα ακούμπησε ή δεν τα θεράπευσε ή δεν τα έλυσε με αποτελεσματικό τρόπο την προηγούμενη φάση.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι το μειονέκτημά της. Το πλεονέκτημά της είναι ο εμφύλιος που διεξάγεται στην περιοχή της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης.
5: Mm-hmm.
4: Αυτό την ευνοεί.
5: Ναι. Γίνεται κουβέντα πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά να μιλάμε από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Εξηγείται προφανώς λόγω προεκλογικού
4: κλίματος. Γιατί είναι λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, ναι.
5: Θεωρείς ότι είναι δικαιολογημένο να έχει κάποιες μεγάλες προσδοκίες, με την έννοια ότι περιμένουμε ότι θα είναι ακριβώς λόγω της συγκυρίας με τις επερχόμενες εκλογές, θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο, ας πούμε, που έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια στη ΔΕΘ?
4: Το μεγαλύτερο πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ ήταν το πακέτο Σιμίτη το 2004.
5: Mm-hmm.
4: Κέρδισε τις εκλογές ο κ. Σιμίτης. Ήταν ο κ. Παπανδρέου επικεφαλής. Mm-hmm. Ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης. Mm-hmm. Ήταν επικεφαλής βέβαια του Πασόκου ο κ. Παπανδρέου, που είχε δώσει τη σκητάλη ο Κώστας Σιμίτης.
5: Mm-hmm.
4: Αλλά όσο γενναιόδωρο και είναι το πακέτο της ΔΕΘ, ο κόσμος που είναι θυμωμένος, απογοητευμένος με όσα έχουν γίνει την προηγούμενη εφταετία, δεν νομίζω ότι θα παρασυρθεί από κάποιες παροχές, οι οποίες δεν θα είναι και με μεγάλου βεληνεκούς, έτσι μην έχουμε αυτά πάντες.
5: Mm-hmm.
4: Επιδόματα θα είναι ή κάποιες μικρές αυξήσεις που δεν θα καλύπτουν το χάντικα που έχει δημιουργηθεί από το κόστος της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
5: Mm-hmm. Περιμένουμε νέο γύρο δημοσκοπήσεων από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να καταγράφουν κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπαμε ως τώρα?
4: Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και έχουμε παρακολουθήσει, δεν νομίζω. Θα είναι έκπληξη πρώτη μεγέθους αν υπάρχουν μετακινήσεις, μετατοπίσεις ή ανατροπές. Θα το δούμε όμως, ας περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, που ελπίζω να μην πέσουν μέσα στον Αύγουστο, να πέσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει.
5: Για να δούμε. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό το διάστημα που πέρασε τώρα. Αυτό που περνάμε τώρα δηλαδή. Πολλά θα κρίνει και η αντιπυρική περίοδος και το πώς θα προχωρήσουμε. Θέλω να πω, είναι πολύ διαφορετικά.
4: Τώρα, ακούω συνεχώς όμως κάθε χρόνο από τις κυβερνήσεις και από την αυτή τη σημερινή κυβέρνηση τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, εφόσον τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή,
5: mm-hmm,
4: με την ίδια έκταση και την ίδια ένταση, δεν είναι έκτακτα λοιπόν.
5: Ναι, ναι. Μας έλεγε ο κύριος Λαγουβάρτος πριν ότι η εβδομάδα που διανύουμε τώρα είναι παραδοσιακά και για συγκεκριμένους μετεωρολογικούς λόγους, ας πούμε, η εβδομάδα που ξεκινάνε οι μεγάλες πυρκαγιές.
4: Άρα δεν δικαιολογείται.
5: Άρα δεν είναι
4: δεν δικαιολογείται ο συνδυασμός.
5: Μάλιστα. Νομίζω, Τάσο, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι να μου πεις, κάτι άλλο που νομίζω ότι θα έκανε διαφορά, ας πούμε, στο τέλος, τώρα στα μέσα του Αυγούστου.
4: Δεν νομίζω. Εκτός να προκύψει κάτι έγκριτο. Με την πολιτική δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Και με τα ανθρώπινα δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος.
5: Με τις δικαστικές υποθέσεις που είναι σε κρεμότητα.
4: Είναι πολλές. Mm. Είναι οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι δίκες για το έγκλημα των Τεμπών, είναι η δίκη του κ. Αβραμόπουλου,
5: mm-hmm,
4: είναι η υπόθεση με τα. Γενικά με τα σκάνδαλα τα οποία δεν διαχειρίζεται με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση.
5: Ναι.
4: Μέχρι τώρα. Γιατί εμπλέκονται στελέχη στις περισσότερες περιπτώσεις.
5: Ναι. Είναι και αυτό ένας παράγοντας πάντως που σίγουρα επηρεάζει την προεκλογική περίοδο.
4: Ναι, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μείζον, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μου, σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών.
5: Των υποκλοπών, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Παπά.
4: Εγώ ευχαριστώ.
5: Περιμένουμε.
4: Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.

Εδώ είμαστε, φτάσαμε στις 12.30, 12 και 33 και 34 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Διαβάζω ότι είναι κλειστά και τα άλξη του Δήμου Νίκαιας και Ρέντι. Εντάξει, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή μπορεί να υπάρχει φύλαξη στα άλξη. Είναι η ανάσα για τους ανθρώπους που δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες στο σπίτι τους. Απ' την άλλη, είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, αλλά ακόμα και στα αστικά, ας πούμε, άλξη. Διαβάζω επίσης ότι οι drones με θερμικές κάμερες σαρώνουν την Αθήνα. Υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση πνιγμού του 4χρονου παιδιού στην πισίνα στην Πάρο. Σφραγίστηκε σήμερα η πισίνα της επιχείρησης, όπου εκεί έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες μέρες. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι λειτουργούσε επί σειρά ετών χωρίς άδεια. Την απόφαση για το σφράγισμα της πισίνας την πήρε η Δημοτική Επιτροπή μετά από τα στοιχεία που προέκυψαν, σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια το 2023.

0: ο ιδιοκτήτης του, του χώρου εστίασης εκεί, 69 ετών, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, δηλώνει απ' την άλλη ότι ήταν όλα νόμιμα. Στα καλά νέα, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στο στράτο Αιτωλό Καρμανίας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο με τον Τάσο Παπά ότι βλέπουμε και κόμματα της αντιπολίτευσης να μην φαίνεται να έχουν τόσο επαφή με την καθημερινότητα, με την πραγματικότητα των πολιτών αυτής της χώρας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτής της πραγματικότητας που αφορούν πρωτίστως την κυβέρνηση και αφορούν όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να αναλάβουν η διακυβέρνηση της χώρας, είναι η συνεχιζόμενη καλπάζουσα ακρίβεια. Αυτές τις μέρες λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας βρίσκεται στα χωριά τους, σε νησιά, σε περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας όπου έχει πάει για λίγες ημέρες διακοπών να πάρει μια ανάσα. Εκεί αυτό που μαθαίνουμε από τους περισσότερους είναι ότι οι τιμές σε τρόφιμα και σε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα είναι ακόμα ακριβότερες. Για τον λόγο αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Εμείς για την αποδοχή. Περιμένουμε να πάμε διακοπές, να πάμε 4-5 μέρες. Πάρα πολλοί πλέον αποφεύγουν και την εστίαση στις διακοπές, δηλαδή μαγειρεύουν και τρώνε μέσα για να μειώσουν τα έξοδα. Όμως οι τιμές που βρίσκουν είναι και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ είναι ακριβότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Ψήτα, αυτό το οποίο έχουμε δει τόσο στην ισχυωτική Ελλάδα όσο και στην υπηρετική Ελλάδα σε τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε τα προϊόντα, ιδίως τα τρόφιμα αλλά και τα είδη πρώτης ανάγκης, να υπάρχουν μεγαλύτερες αυξήσεις, ανατιμήσεις τα προϊόντα, στα τρόφιμα σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα.
0: Αυτό βλέπουμε είναι σε μικρά, μίνι μάρκετ, παντοπολία και τέτοια, ας πούμε.
1: Όχι, βλέπουμε και σε μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, να υπάρχουν διαφορετικές τιμές από τα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές και ιδίως στα νησιά. Βλέπουμε, για παράδειγμα, να σας αναφέρω, από καταναλωτές οι οποίοι μας έχουν στείλει τα προϊόντα αυτά. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, ο ελληνικός καφές των 194 γραμμαρίων έχει σε προσφορά 3,09, ενώ για παράδειγμα στο Ηρώδο το βρήκαν στα 4,74. Στην ίδια αλυσίδα.
0: Στην ίδια αλυσίδα, σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα, για την ίδια αλυσίδα μιλάμε.
0: Όπου άρα το επιχείρημα ποιο είναι, ας πούμε, της αλυσίδας, για το πόσο πουλάνε εκεί και πόσο πουλάνε εδώ, ότι είναι τα μεταφορικά, είναι...
1: Όχι, όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εκείνο το οποίο μας λένε, λέει, ακόμα δεν έχει περάσει η τιμή της προσφοράς στο ράφι, στο σύστημα, στο σερβερ, και δεν έχουμε αλλάξει τιμή. Όμως αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα, ιδίως σε τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βλέπουμε, και αυτός είναι μάλλον ο στόχος της κυβέρνησης, οι οποίοι μας είπαν ότι η μείωση της τιμής σε αυτή τη νέα ενέργεια η οποία θα κάνει θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου, δηλαδή μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών τόσο των Ελλήνων, αυτοί που πήγανε, οι 6 στους 10 ή 7 στους 10 δεν πήγανε διακοπές, και ιδίως για τους τουρίστες, γιατί η τουριστική προορισμή λέει ο τουρίστες θα αφήσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς όμως είναι ότι ακόμα και οι τουρίστες, όπως είπατε προηγουμένως, πηγαίνουν, και αυτοί που μένουν σε ξενοδοχεία, τα λεγόμενα πεντάστερα ή olive inclusive κτλ., πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν διάφορα προϊόντα προκειμένου να τα έχουν σνακ και διάφορα τέτοια να τα έχουν στα δωμάτια τους. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι μένουν σε Airbnb ή σε διαμερίσματα, σε καταλήματα τα οποία τους παρέχει μια κουζίνα, ένα κουζινάκι, ένα ψυγείο, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζει τα προϊόντα και φτιάχνει το φαΐ στο κατάλημα και δεν πηγαίνει στα καταστήματα εστίασης. Και αυτό το οποίο αποδεικνύεται και από την Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού, η οποία μας λένε ότι ιδίως στην ισχυωτική Ελλάδα οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εστίαση, δεν έχουν δουλειά και δεν θα βγάλουν φέτος το καλοκαίρι σε πολλές των περιπτώσεων τα λειτουργικά τους έξοδα.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά παράπονα από τους χώρους εστίασης, από τους ανθρώπους εστίασης.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο κάνουν οι τουρίστες βγαίνοντας από το κατάλημα πέρα από το μπάνιο, εκείνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν να παίρνουν ένα παγωτό ή ένα σουβλάκι σε κάποιες περιπτώσεις και όχι τις 4-5 διανυκτερεύσεις που κάνουν. Mm-hmm. Μία ή δύο φορές να πάνε να πάρουν για τα παιδιά ή για τους ίδιους ένα σουβλάκι mm-hmm. ή ένα παγωτό. Αυτό είναι που γίνεται, όσο επιτοπλίστων κάνουν τις βόλτες τους, άντε να πιούν και ένα καφέ σε κάποια καφετέρια. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε παλιά, ότι πάμε σε διακοπές, πάμε έστω μια εβδομάδα διακοπές, πέντε μέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις ή πέντε διανυκτερεύσεις, προκειμένου να ξεχαστούμε από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα την οποία έχουμε όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Και να φάμε έξω, να μην μαγειρέψω ή να μην μαγειρέψει είτε ο καταναλωτής είτε η καταναλώτρια, να πάει να περάσει ξένια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στερούμαστε γενικά πάρα πολλά και ιδίως αυτοί που την πληρώνουν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πλέον οι φτωχοί στη χώρα μας, είναι η μεσαία τάξη, mm-hmm. οι οποίοι έχουν μόνο υποχρεώσεις χωρίς να έχουν δικαιώματα. Είναι αυτοί που πληρώνουν τα πάντα χωρίς να παίρνουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς, τα ΠΑΣ και τα διάφορα τέτοια, δίνει η κυβέρνηση, γιατί ξεπερνάνε είτε το όριο της μισθοδοσίας τους, είτε τα κριτήρια αυτά τα οποία μπαίνουν, που είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, σφιχτά και αφορούν μόνο τους ευάλωτους καταναλωτές και τους καταναλωτές οι οποίοι ζουν με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι, είναι. Ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν διακοπές, όπως λέγατε νωρίτερα, θυμίζουν πλέον τα αυτοκίνητα ή αν τους δεις το κτέλ, ας πούμε, που περιμένουν, τον τρόπο που ταξιδεύαμε παλιά με τις μαμάδες μας που φόρτωναν όλο το αυτοκίνητο με είδη τροφίμων, έτσι,
1: τροφίμων
0: για να πάμε.
1: Ενώ παλιά τι γινότανε, παλιά πηγαίναμε στα νησιά, στα χωριά μας και γυρνάγαμε φορτωμένοι τα αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να περάσουμε το υπόλοιπο
0: σωστό,
1: του μήνα
0: σωστό,
1: ή κάποιες. Κάποιες εβδομάδες μετά. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Φεύγουμε από αστικά κέντρα φορτωμένοι για να πάμε να κάνουμε 4-5 διανυκτερεύσεις, όποιοι μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κάνουν. Εκείνο που μας σώνει όμως, κυρία Τσίγκα, ως λαό, ως mm-hmm. χώρα, είναι το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, να μην πω παγκοσμίως, οι πρώτοι στη δεύτερη κατοικία. Δηλαδή, είτε θα πάμε στο χωριό το οποίο έχουμε, είναι το πατρογονικό μας σπίτι, εκεί πέρα mm-hmm. είναι κύρια, η κατοικία η οποία μένουν οι γονείς, είτε θα πάμε σε κάποιο εξοχικό, κάποιου φίλου, κάποιου συγγενή, κάποιου του αδερφού ενδεχομένως mm-hmm, που να mm-hmm. έχει, να μας φιλοξενήσει για 4-5 μέρες και εμείς εκείνο το οποίο θα συνδράμουμε σε αυτό, στο νοικοκυριό εκεί που θα μας φιλοξενήσουν, είναι να πάρουμε τα τρόφιμα και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να καταναλώσουμε.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Τώρα για αυτή την μείωση τιμών που περιμένουμε από 31 Αυγούστου και μετά, είναι στο πλαίσιο μιας ακόμα συμφωνίας κυρίων, έτσι δεν είναι, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Είναι, την έχουν ονομάσει Εθνική Συμφωνία Κυρίων, mm-hmm. θα το έλεγα, γιατί υπάρχουν το 2024, κυρία Τσίγα, το οποίο ήταν το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής, θα το θυμάστε, που έγινε τόσο πολύ, έπαιξε επικοινωνιακά και έγινε ναι. τόσο μεγάλος δώρος, πράγμα το οποίο οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις με το ταμπελάκι της μόνιμης μείωσης τιμής πάνω από 5% όχι μόνο δεν τις είδανε, εκείνο το οποίο είδανε είναι το προηγούμενο διάστημα πριν την εφαρμογή αυτή τη ενέργεια είδανε μεγάλες αυξήσεις mm-hmm. και μετά να επιστρέφουν σε μικρές μειώσεις, οι οποίες αγοράζαμε τα προϊόντα ακριβότερα με την ενέργεια αυτή από ό,τι αγοράζαμε τα προϊόντα πριν την ενέργεια που υπήρχαν σε πάρα πολλά προσφορές. Γιατί όπως γνωρίζετε, ένα κατάστημα μεγάλο έχει περίπου στους 50.000 κωδικούς, ένα υπερ μάρκετ έχει 70.000 κωδικούς και πάνω. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ενέργεια η οποία μιλάμε για 500, 600, 586, 722, μας λένε διάφορα νούμερα για 1.000, 1.500, 2.000 κωδικούς. Ας αναλογιστούμε αυτοί οι κωδικοί. Πρώτον, εάν είναι ταχυκίνητοι κωδικοί, δηλαδή είναι κωδικοί οι οποίοι τα αγοράζουν η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στην καθημερινότητά τους, ή αν είναι κωδικοί οι οποίοι αγοράζονται από λίγους, από μικρή μερίδα καταναλωτών, mm-hmm. ή αν είναι ακόμη και περιφερειακές βιομηχανίες οι οποίες υπάρχουν σε πόλεις οι οποίες είναι δραστηριοποιούνται βιομηχανίες, ακόμα και στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο είναι το 2025 έγινε η άλλη ενέργεια, αν θυμάστε, με τους 1.000 κωδικούς. Mm-hmm. Μείωση τιμών πάλι σε 1.000 κωδικούς έως 15-20%. Αυτά τα οποία είχαμε αναδείξει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας είναι οι κωδικοί αυτοί, οι οποίοι ναι μεν υπήρχαν, αλλά ήταν κωδικοί οι οποίοι δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του καταναλωτή.
0: Και ήταν οι καβουροδαγκάνες που λέγαμε.
1: Ναι, ακριβώς, καβουροδαγκάνες, κατσάρι του παγίδες, ποντικοπαγίδες, μπικάλ τουαλέτας και ξαραχνιάστας κτλ. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε σε μια νέα εθνική συμφωνία, Εδώ είναι όμως για εμάς το πρόβλημα. Έχει ανακοινωθεί ότι οι τιμές στη μείωση η οποία θα υπάρξουν από αυτήν την ενέργεια θα είναι οι τιμές που έχουν τα σούπερ μάρκετ στις 27 Αυγούστου. Mm-hmm. Μέχρι τις 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια Ιουλίου-Αυγούστου που μας είπαν ότι θα υπάρχουν μειωμένες τιμές όπως υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα. Εμείς αυτό δεν το βλέπουμε, αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης και ιδίως στα τρόφιμα όπως είναι κυροκομικά, αλαντικά, γαλακτοκομικά, κρέας, mm-hmm. πουλερικά και διάφορα άλλα προϊόντα. Και εκείνο το οποίο μας λένε είναι ότι με την καταληκτική ημερομηνία στις 27 Αυγούστου, από εκεί και πέρα, από αυτή τη τιμή που θα έχουν την ημέρα αυτή τα σούπερ μάρκετ, από εκεί θα υπάρχει η μείωση. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία από τις βιομηχανίες τροφίμων να συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια και υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσφορά από τις πολυεθνικές εταιρείες. Όμως, εκείνο θα πρέπει να ξέρουμε είναι, αν μιλάμε για τα ίδια προϊόντα, γιατί όπως γνωρίζετε, στα είδη πρώτης ανάγκης όπως τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων και όλα αυτά, οι πολυεθνικές εταιρείες αυτό το οποίο κάνουν είναι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες, κάθε μήνα, αλλάζουν την ποσότητα. Εάν λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση στην τιμή σύμφωνα με την ποσότητα η οποία υπήρχε πριν και την ποσότητα η οποία θα διατίθεται μετά τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι το γεγονός για ο πληθωρισμός που μπορεί να υπήρχε μια υποχώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, mm-hmm. αλλά παραμένει σταθερά υψηλό στο 3,4%. Σύμφωνα με το Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή της Ελστάτ και βλέπουμε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο ότι οι αυξήσεις, για παράδειγμα, στο μοσχάρι που έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον για τους καταναλωτές, έχει μία αύξηση στο 14,3%. Ακόμα και το χοιρινό που μας είπαν ότι έχει μειωθεί, υπάρχει αύξηση 3,4%. Το αρνί και το κατσίκι στο 12,4%. Ακόμα και τα πουλερικά στο 2,2%. Ψάρια, αλίπαστα είναι στο 9,6%. Μαργαρίνες και φυτικά λίπη στο 2,9% και συναντάμε μειώσεις στο ελαιόλαδο, όπως και επειδή ήταν καλή η χρονιά φέτος, συναντάμε σε σχέση με πέρσι μειώσεις στα φρούτα και στα λαχανικά. Αλλά εκείνο το οποίο έχουμε την επαφή με όλη την περιφέρεια της χώρας μας και βλέπουμε και έχουμε τις πληροφορίες από τους παραγωγούς μας, από τον πρωτογενή τομέα, από τους αγρότες μας, είναι ότι δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Σήμερα μας έλεγαν από την περιοχή της Πέλλας για τις λεγόμενες βανίλιες, τα δαμάσχηνα που λέμε, είναι όλα στα δέντρα, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον από τους εμπόρους να τα αγοράσουν.
0: Να τα αγοράσουν.
1: Και αυτό γιατί, γιατί περιμένουν πότε θα οριμάσουν ώστε ο παραγωγός να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο
0: και να τα δώσει να προσπαθήσει πολύ χαμηλή
1: να βγάλει. Δεν θα τα βγάλει, να προσπαθήσει να βγάλει το κόστος παραγωγής και τα δίνουν, θα έλεγα, σε εξευτελιστικές τιμές. Όπως το ίδιο και με την ημαθία, με τα νεκταρίνια, τα βορύκοκα, τα ροδάκινα. Μας είπαν ότι το εμπορικό ενδιαφέρον αγοράς για τα νεκταρίνια, σήμερα που μιλάμε, είναι στα 30 με 35 λεπτά. Όταν εμείς οι καταναλωτές τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ στα 3 ευρώ. Δηλαδή, βλέπουμε μία από το χωράφι στο ράφι, μία αύξηση η οποία ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις και 10 φορές πάνω. Πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός? Πού είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός, η αρχή προστασίας καταναλωτή και υποπτήρες αγοράς, να ελέγξει τις τιμές, τις οποίες τιμές από το χωράφι στο ράφι? Να θυμίσω ότι τον Νοέμβριο ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα μπουν δύο τιμές στα οποροποκηπευτικά και στα λαχανικά, στα σούπερ μάρκετ, που θα είναι η τιμή του παραγωγού και η τιμή του καταναλωτή. Mm-hmm. Φτάσαμε στον Αύγουστο, πέρσι τον Νοέμβριο, δηλαδή έχουν περάσει 9 μήνες και ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει. Και σε ερώτηση, η οποία έχουμε κάνει προς τον Υπουργό, λέει ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι υπεύθυνη η ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και υποπτήρες αγοράς. Και όταν μας δώσει το OK, τότε θα το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ψηφίσαν ένα νόμο τον Νοέμβριο, ο οποίος του 25, ο οποίος τον Αύγουστο του 26 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δεν έχει εφαρμοστεί. Τι είναι αυτό το οποίο λέμε λοιπόν? Τι είναι αυτό το οποίο κάνουν ως προς τους καταναλωτές προκειμένου να τους προστατεύσει το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης από όλη αυτή την εσχορκέρδεια, την απληστία των κερδών και την κερδοσκοπία η οποία υπάρχει και ζούμε και βιώνουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Και τα αποτυπώνονται αυτά που λέμε συνέχεια και τόσο στην Ελστάτ όσο και στην Eurostat, στους οργανισμούς οι οποίοι δεν νομίζω να τους διαψεύδουν και αυτούς.
0: Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραυτόπουλε.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Κλείνω και έρχομαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε λίγο κλείνουμε εμείς εδώ το τρίωρό μας το σημερινό. Αλλά αύριο 10 το πρωί εδώ θα είμαστε. Και η ομάδα θα είναι η ίδια, πρέπει να σας πω. I want to break free. Πάλι Αθανάς Αθανασόπουλος, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι είναι. I want
1: to break free from your lies. Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο, νερό της φύσης. Απολώνιο, εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο, είναι για μένα το νερό.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
7: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
7: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
8: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
7: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης, από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Και την υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων να προχωρούν σε άμεση διόρθωση σημαντικών λαθών. Γιατί σας λέω μετά, ακολούθησε σιωπή. Δηλαδή ήταν εθνικός ύμνος και τέλος. Τίποτα. Παύση. Δεν είναι αυτό που λες τώρα εδώ, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Πολύ σωστά το λέει ο Θανάσης. Παίξανε το, άνοιξε το φάκελο τεχνικός που λέγε σε περίπτωση που. Τότε, αυτό, αυτό το άνοιξε. Αλλά δεν ήταν η περίπτωση. Λοιπόν, έτσι ρυθμικά και χορευτικά σας αποχαιρετούμε σήμερα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο όλοι αυτές τις τρεις ώρες. Όλγα Καλατζή από την επιμέλεια παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς με τις ωραίες μουσικές και τα τραγούδια του. Η Ελένη Τάγκα από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Εσάς αποχαιρετώ που μου στείλατε τα μηνύματα όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τζούλη Τσίγκα, αύριο 10 το πρωί πάλι μαζί εδώ. Γεια σας.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Δίπλωση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
9: στα
7: δικό της.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε

0: πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
1: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
0: Rodion τι?
1: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
0: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
0: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου Οτοφυσιών. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Στο Casa & Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
5: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
4: Απέρολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Λίμπουργκ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Τζάμπο 2,4 νούμερο 0 μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Casa & Cari και μόνο για επαγγελματίες.
3: Casa & Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα 30% φθηνότερα 1,29. Μπισκότα Πτιμπερ 23% φθηνότερα 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο αρωματικός

0: Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφήρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

0: Το 224-10-033-33.
1: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
4: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
5: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
4: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,90.

0: Μπάρμπις περπάτησε!
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
4: Να,
2: δικό της
4: γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχή.

Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα η ελιά μου.

0: Τας προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: Άντε,
4: δικό της.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις.
6: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
8: Let me be your hero. Would you dance?

What's that? What's that? What time?